All I have to say is that I really

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Lion. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Lion. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Τούρα πω στην δουλειά. Είναι μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και κάθομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και βγάζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πως θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις. Νομίζετε όλοι σας ότι πω να μην

Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά. Τουρέπου στη μουδουλιά.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Oh.

χαρακτηριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: bitch. I got it.
1: Θα βρει ένα αγγελάκι.
2: Θα βρει αυτό το θέμα κάπου.
1: Θα βάλουμε για τον αγγελάκι τέτοιο ανάποδο μήνυμα.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

χρειάζεται και αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

www.iraklisradio.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, σε αποκλεί. Αποκρούει στον Λέρα στο πέναλτι.
5: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Να τους μυθείς, να τους ολονίζεις, καρπίνες και έρωτες.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη τέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναντι.
1: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: καθόλου τις κάμερες. Τις τσεκάρουμε τώρα, τις τσεκάρουμε τώρα στο live. Όχι, είναι μια χαρά, μια χαρά. Φαινόμαστε πάρα πολύ ωραίοι και έχουμε και νέο τραπέζι. Νομίζω το εγκαινιάζουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω, γιατί βλέπω όλες τις εκπομπές. Νομίζω, δεν το πρόσεξα σε άλλη εκπομπή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Καλησπέρα σε μια περίεργη Κυριακή.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι το ότι η εκπομπή που κάνουμε πρέπει να γίνεται ακριβώς μετά το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έρχονται λοιπόν κάτι τέτοιες μέρες.
1: Τι έρχεται, δύο η ώρα χθες.
0: Επειδή μου δεν σκέφτηκα ποτέ ότι είναι πρόβλημα ώρας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν θα ήταν αυτό το βασικό πρόβλημα. Αν κάναμε την εκπομπή χθες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, κύριε Χολύπτα, το SURU παρεμβαίνει στο YouTube.
2: Ναι, παρεμβαίνει.
0: Νομίζω θα ήμασταν πρώτο τραπέζι πίστα, αν γινόταν χθες αυτή η εκπομπή. Σήμερα είμαι λίγο καλύτερα εγώ.
1: Εγώ ήμουν από χθες καλά. Δηλαδή, να πω τι εννοώ. Θα φτάσουμε βέβαια και σε πιο αυτό. Εγώ πριν πετύχουμε τον γκολ που ακυρώθηκε στο τέλος, έλεγα ας λήξει το μάτς, επειδή έβλεπα τον Ατρόμητο ότι πάλι λίγο πίεζε, έκανε κάτι εκεί ευκαιρίες και τέτοια. Έλεγα ας λήξει το μάτς και χ, δεν μας χαλάει. Mm-hmm. Φυσικά εν τέλει μένει η πικρία του ότι βάλαμε ένα γκολ που δεν έπρεπε να ακυρωθεί και ακυρώθηκε. Mm-hmm. Αλλά άμα δεις τη μεγάλη εικόνα, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει παίξει 4 μάτς εκτός γηπέδου, εκτός έδρας. Mm-hmm. Και έχει 5 βαθμούς. Το οποίο εντάξει. Χωνεύεται εύκολα.
0: Το οποίο περίμενε. Το οποίο λες ότι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα θα το αγόραζε.
1: Χωνεύεται εύκολα. Τώρα αυτό που δεν χωνεύεται είναι ότι θα μπορούσαμε αντί για 5 να έχουμε μέχρι και 9 βαθμούς.
0: Κοίταξε, εδώ γράφει ο Χριστάκης και λέει πώς μπορούμε να μιλήσουμε για μπάλα όταν έχουν συμβεί όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πω εδώ κάτι τώρα επ' ευκαιρίας αυτού του μηνύματος. Είναι πάρα πολύ ωραία γέφυρα. Ότι εγώ προσωπικά ήρθα στο ράδιο και ασχολήθηκα και γενικότερα με το κομμάτι του Ηρακλή, αφενός γιατί αγαπώ τον Ηρακλή και την ομάδα, αλλά προσπάθησα να δώσω όλο αυτό το διάστημα ένα content, περιεχόμενο το οποίο είναι πολύ περισσότερο, αφορά το ίδιο το άθλημα. Δηλαδή τέλος πάντων θα με έλεγε κανείς λίγο παραπάνω φύλαθλο.
1: Ποδοσφαιρικό ρε παιδί, εντάξει μη λες, ναι, οκ, okay, φύλαθλο.
0: Με όλα αυτά που συμβαίνουν, αν θεωρούν οι άνθρωποι οι οποίοι τα προκαλούν, είτε είναι ηθικοί αυτούργοι, είτε είναι αυτοί που εκτελούν, αν νομίζουν ότι κάνουν κάτι το οποίο θα μας ξενερώσει ή θα μας κάνει... Πάει το κασκόλ. Ή θα μας κάνει να αποξενωθούμε και να απομακρυνθούμε και να φύγουμε λίγο πιο μακριά από τον Ηρακλή ή από το ίδιο το ποδόσφαιρο, κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό το οποίο πετυχαίνουν, και το λέω ξεκάθαρα κρίνοντας από μένα, κρίνοντας ξεκάθαρα εξιδίων, ότι αυτό που θα καταφέρουν είναι να μας κάνουν όλους
1: οπαδούς.
0: Οπαδούς.
1: Αυτό.
0: Και δεν το λέω με κακή έννοια τη λέξη οπαδός. Δεν έχει κακή έννοια η λέξη οπαδός.
1: Όχι,
0: είναι λάθος πολλές φορές το διαβάζουμε.
1: Μη συγχαίρουμε τον οπαδό με τον χούλιγκαν, ας πούμε. Τον
0: ναι, καμία σχέση. Καμία
1: το χούλιγκαν και καμία αυτό σχέση. Δεν είναι τέσπα, ναι, εντάξει.
0: Καμία σχέση. Εγώ σήμερα νιώθω πιο πολύ οπαδός από ότι φύλαθλος.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Συχαίνομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νιώθω ότι κάποιος δεν με γουστάρει.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις εσένα προσωπικά και εμένα προσωπικά.
1: Κάποιος όχι, δεν ούτε εσένα γουστάρουν, γιατί δεν θέλουν ο Ηρακλής να έχει Ηρακλειδής.
0: Δεν θέλουν να υπάρχει έννοια Ηρακλής.
1: Δεν θέλουν να υπάρχει Ηρακλής και για να μην υπάρχει Ηρακλής δεν πρέπει να υπάρχουν και Ηρακλειδείς.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που καταφέρουν αυτή τη στιγμή είναι να μας εισπυρώσουν παραπάνω. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και για την ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα σήμερα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα, όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει από τότε που ξεκίνησε η σεζόν, προφανώς και από πολύ πιο πριν, αλλά θα μιλήσουμε καθαρά ποδοσφαιρικά για τη φετινή σεζόν, η οποία ξεκινάει από το Καφτατζόγλιο. Και είδα ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο του Παύλου, εξαιρετικό, πάνω στο. Πάνω στο, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξεκινώντας από το Καφτατζόγλιο και το ότι το κράτος δεν έχει φροντίσει να το έχει έτοιμο, έτσι ώστε μια ομάδα που το μισθώνει το ακίνητο για να το χρησιμοποιήσει για αυτό το σκοπό, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πήρες το τάμπλετ τώρα, δηλαδή.
3: Μα για να,
0: να δεις.
3: Δεν πρέπει να με βλέπουμε.
0: Να δεις.
3: Δεν πρέπει να βλέπουμε σχόλια, είσαι σοβαρός.
4: Μικρόφωνο.
3: Συγγνώμη. Αυτό έχουμε για σχόλια. Τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμη, και όχι, είμαι ήρεμος σήμερα. Γιάννη.
4: Είσαι ήρεμος.
0: Είμαι ήρεμος σήμερα.
4: Συγκριτικά με
0: είμαι ήρεμος σήμερα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Απλά να σου πω κάτι, είμαι συνειδητοποιημένος. Πλέον.
3: Welcome to the club.
0: Ευχαριστώ. Είμαι συνειδητοποιημένος ότι κάποιος κάτι δεν μας χωνεύει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορώ δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ απλουστευμένο αυτό που λέω, αλλά για μένα είναι η αλήθεια. Νιώθω ότι κάποιος δεν μας θέλει. Όταν όλος ο κόσμος δεν ακούγεσαι.
4: Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να γίνει.
0: Προφανώς πάβει να είναι. Δηλαδή δεν είμαστε και ηλίθιοι να θεωρούμε ότι όλα αυτά έτυχαν. Όταν ξεκινάνε όλα, ξαναλέω, από το Καφτατζόγλιο, έρχεται ο πρωθυπουργός εδώ, του τάζει τον έναν 15 εκατομμύρια, τον τάζει τον άλλον 20 εκατομμύρια και του δίνει οικόπεδα στο κέντρο. Και έρχεται σε εμάς και λέει: α, για τους φίλους του Ηρακλή θα δώσω 10 εκατομμύρια για το Καφτατζόγλιο. Πότε!
3: Καφτατζόγλιο. Που πόσα εκατομμύρια, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε να το δούμε, πόσα εκατομμύρια έχουν πει όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν δοθεί για το Καφτατζόγλιο, και να προσθέσουμε και ένα 10 εκατομμύρια που λέει τώρα, και να δούμε με τόσα εκατομμύρια τι γήπεδα θα είχαμε φτιάξει.
0: Προφανώς.
3: Όχι εμείς. Όχι εμείς σαν Ηρακλής. Τι γήπεδο μπορούσε να είχε φτιάξει το ελληνικό κράτος. Δεν μιλάω καν για τον Ηρακλή. Τι γήπεδο μπορούσε να είχε φτιάξει.
0: Επόμενο ζήτημα.
3: Ναι.
0: Μετακινήσεις.
3: Ναι, για πες και.
0: Μετακινήσεις.
3: Είναι αυτό.
0: Ανάγκασαν όλο τον κόσμο της ομάδας που θέλει να παρακολουθήσει την ομάδα και να είναι από πίσω της και να είναι μαζί της όλο αυτό που συμβαίνει. Τον έχουν αναγκάσει μέχρι τώρα να έχει 5 παιχνίδια εκτός έδρας. 4 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελλο. Γιατί είναι εκτός έδρας τα παιχνίδια, μην τρελαθούμε τώρα. Μόνο, μα λέμε, το βλέπω από τον εαυτό μου. Μόνο για τις μετακινήσεις μου δεν ξέρω και εγώ πόσα λεφτά έχω ξοδέψει.
3: Μα γι' αυτό
0: τώρα
3: λέμε ότι ουσιαστικά ο Ηρακλής δεν έχει παίξει ακόμα εντός έδρας. Όχι, γι' αυτό λέω έχουμε 4 εκτός.
0: Πηγαίνει όλος ο κόσμος παντού. Και συγγνώμη που φωνάζω, ειλικρινά συγγνώμη. Πηγαίνει όλος ο κόσμος παντού. Πήγε στις Έρες. Και μεγάλη παρουσία και εξαιρετική παρουσία. Πήγε στην ΑΕΚ. Δεν δημιούργησε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πήγε ξανά στο Βόλο. Πήγε στον Αστέρα.
4: Ξαναπήγε στο Βόλο.
0: Και, μα έρχονται χθες και σου λέει σε εντός έδρας, Ρεσίανα, σε εντός έδρας. Δηλαδή η έδρα μου είναι η Σαλονίκη που θα έπαιρνα τα μάξι μου, θα το πάρκαρα εδώ πέρα και θα πήγαινα. Με αναγκάζεις να πάρω τα μάξι. Να πάω 200 χιλιόμετρα και να έρθω. Να γυρίσω στο σπίτι 2 η ώρα το βράδυ. Ή να πάρω το λεωφορείο με τα παιδιά μαζί και να πάω. Γιατί πήραν το λεωφορείο τα παιδιά, πέραν του ότι θέλουν να είναι όλοι μαζί παρέα και μαγιά τους και καλά κάνουν.
3: Και πιο φθηνό, ρε φίλε.
0: Προφανώς, ρε φίλε, βγαίνει και πιο φθηνό.
4: Και σε τελική ανάλυση και πιο ασφαλές, ρε παιδιά.
0: Τώρα να έχεις χιλιάδες αυτοκίνητα.
4: Ένα στη μία περίπτωση.
0: Σωστά.
4: Και πόσοι ερασιτέχνες οδηγεί στην άλλη περίπτωση.
0: Και βγαίνουν τώρα ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε αυτή την απόφαση και λέει στον εντός έδρας αγώνα του Ηρακλή που θα γίνει σε άλλη έδρα γιατί φταίει το κράτος. Δεν μπορεί να πάει, λέει.
4: Απαγόρευση μετακίνησης για εντός έδρας.
0: Και οι άλλοι βάζουν πούλμαν για να πάνε σε εκτός έδρας αγώνα.
4: Και καλά κάνουν.
0: Και καλά κάνουν. Μα εγώ δεν τα βάζω μαζί.
4: Ναι.
0: Σε εντός, γιατί ήταν, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Και εκεί δεν είναι τίποτα. Εκεί είναι μια Παρασκευή απόγευμα, ας πούμε. Ναι. Και μετά βγάζουν την ανακοίνωση, την ανάκληση, σαν να λένε μαλακιά κάναμε.
3: Ευχαριστούμε που το καταλάβατε.
0: Ναι. Αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος έχει ένα προγραμματισμό, ρε παιδιά.
4: Ακριβώς.
0: Κάποιος το ακύρωσε, κανόνισε κάτι άλλο. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν οικογένειες. Φεύγουμε και από αυτό. Δεν μας θέλουν ούτε εκεί. Καλά, δεν το συζητώ για τα πρόστιμα που τρώει άνευ λόγω και αιτίας που πήγαμε με τον Βασίλη κάποια στιγμή να κάτσουμε σε καρεκλάκι και κοντέψαμε να πέσουμε πίσω και είμαστε και βαργοί και.
3: Εντάξει, βαργοί είμαστε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είμαστε ευχάριστα γεμάτοι τέλος
4: πληθωρική.
0: Πάντων. Είμαστε πληθωρικοί. Και ρίχνουν την πρόστιμο στην ΠΑΕ, λέει, γιατί σπάσατε, λέει, τα.
4: Για τα σπασμένα καρεκλάκια.
0: What?
4: Για τα σπασμένα,
0: για τα σπασμένα καρεκλάκια. Δηλαδή, αντί να μιλήσουμε εμείς και να πούμε ότι ξέρεις τι, ρε αδερφέ, εμείς πληρώσαμε εισιτήριο σε σένα, ρε δήμαρχε. πώς το πρόεδρος, δήμαρχος, δεν ξέρω τι είναι αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος. Σε πληρώσαμε τα εισιτήρια. Μας έβαλες κάπου, μας πέταξε εκεί πέρα τα καρτελάκια, τα καρακλάκια τα σπασμένα. Και μετά θα βγεις και θα πεις ότι σπάσαν και τα καρακλάκια.
4: Τα καρακλάκια τα σπασμένα, βιδωμένα, με μια βίδα σάπια.
0: Και τάιρα ψυχαίνει.
3: Με τάιρα ψυχαίνει τα καρακλάκια. Τι βίδες.
4: Εγώ το έχω πάρει.
3: Μακάρι να είχε βίδες.
4: Εγώ έκατσα καλά, μάλλον από ό,τι φαίνεται.
3: Μια χαρά έκατσες εσύ.
4: VIP.
0: Γίνεται αυτό που γίνεται στο Βόλο. Για να πάμε τώρα και εκεί, γιατί δεν είναι μόνο. Μας τυπάνε γηπαιδικά. Μας τυπάνε στις μετακινήσεις οπαδικές. Τι έμεινε.
3: Από τα μάτς που έχουμε παίξει μέχρι τώρα.
4: Βασίλη, πιο κοντά σε παρακαλώ.
3: Ναι, από τα μάτς που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, έχουμε παίξει κύπελο στις Σέρες. Με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Με τον Βόλο στο πρωτάθλημα. Με τον Αστέρα και με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα. Πέντε επίσημα μάτς. Αν το Καφτανζόγλιο ήταν έτοιμο από τον Ιούλιο, ο Ηρακλής, ο κόσμος μάλλον του Ηρακλή, θα είχε ταξιδέψει μόνο στην Αθήνα και στο Βόλο την πρώτη φορά. Και έχουμε κάνει τρία εξτρά ταξίδια. Σαν κόσμος γενικά εννοώ.
0: Και η ομάδα ταξίδια.
3: Ναι, και η ομάδα ταξίδια. Και σαν σύλλογος γενικότερα. Τρία εξτρά ταξίδια σε Σέρες, Τρίπολη και ξανά Βόλο, επειδή δεν είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Ναι. Και ζητάει που λες, συγγνώμη γιατί το ξέχασα και το αναφέρω.
3: Δεν πρέπει τώρα να αποζημιωθεί κάπως. Ας μην πούμε για τον κόσμο. Δεν πρέπει να αποζημιωθεί κάπως έστω η ΠΑΕ. Δηλαδή για διαφυγόντα κέρδη, για έξοδα τα οποία ας πούμε δεν θα υπήρχαν μετακινήσεων και διαμονών σε ξενοδοχεία.
0: Προεδρική δημαρχία έχουμε λέει στο Βόλο. Βεβαίως. Βεβαίως έχουμε προεδρική δημαρχία. Και διαβάζω και ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Λέει που το AI λέει ότι η μπάλα. Ούτε ούτε η μπάλα πέρασε.
3: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν βλέπω την μπάλα να πέρασε.
0: Και είναι και φάουλ.
3: Φάουλ λέει μάλλον στο τέλος το γκολ που δεν ήταν φάουλ.
0: Το λέει το AI.
3: Εντάξει, το AI μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ θα πω το εξής. Εγώ θα πω το εξής. Θεωρώ ότι η μπάλα δεν πέρασε. Όπως θεωρούσα ότι η μπάλα δεν πέρασε και στον γκολ που είχε βάλει ο Βόλος. Αλλά ακριβώς επειδή είμαι φαν της ισονομίας και θέλω ό,τι ισχύει σε μια περίπτωση να ισχύει και στις άλλες, εφόσον τον γκολ του Βόλου που η μπάλα δεν πέρασε είχε μετρήσει, τότε και το χθεσινό γκολ του Ηρακλή που η μπάλα πάλι δεν πέρασε έπρεπε να έχει μετρήσει. Αυτό. Και ας βρουν αυτοί τι θα κάνουν με τους κανονισμούς.
0: Και για να κλείσω λίγο το θέμα το οπαδικό, ο κόσμος όλος αυτός που έχει φάει όλη αυτή την ταλαιπωρία και το μανίκι αυτές τις μέρες. Και οικονομικά. Και πάνε έλα με αυτοκίνητα, πούλμαν και δεν ξέρω εγώ τι.
3: Ναι.
0: Ζητάει να πάει δίπλα σε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι που θα γίνει. Το ντέρμπι της πόλης βασικά. Που θα γίνει το άλλο Σάββατο. Από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει μια συνεννόηση.
3: Υπάρχει συνεννόηση υπάρχει σε όλα τα επίπεδα των ομάδων.
0: Υπάρχει και μια αμοιβαία αποδοχή από όλους. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα.
3: Σε επίπεδα ομάδων και οπαδών υπάρχει.
0: Βλέπουν συμφωνή. Ότι ο Ηρακλής πάει να χτίσει κάτι το οποίο λείπει πάρα πολλά χρόνια από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το να μπορούν οι φίλαθλοι της ομάδας του να πηγαίνουν παντού. Παντού. Και έρχεται και σου λέει δεν μπορείς να πας.
3: Καλά, θα δούμε αν θα το πούν αυτό. Πώς και πώς θα το πούνε.
0: Δεν το είπαν ακόμα νομίζω
3: δεν το
0: επίσημα.
3: Ακόμα επίσημα. Και εγώ έτσι νομίζω. Αλλά έτσι ακούγεται.
0: Αλλά ακούγεται ότι υπάρχει αρνητικό κλίμα και δεν ξέρω εγώ τι υπάρχει.
3: Ναι, ό,τι ακούγεται, ακούγεται.
0: Ναι, για ποιο λόγο να υπάρχει αρνητικό κλίμα, ρε φίλε.
3: Έλαντε.
0: Που συμμαζεμένα θα πάμε κάποιοι άνθρωποι και συμμαζεμένα θα φύγουμε κάποιοι άνθρωποι από εκεί. Και θα λήξει και 0-1. Γιατί να κάνουμε φασαρίες. Ναι, θα το βράσουμε. Τέλος πάντων. Και φεύγουμε τέλος πάντων από όλα αυτά και για το γήπεδο και για το θέμα το παδικό. Για να πάμε σε κάτι που τουλάχιστον εγώ το ξέρω καλύτερα από τα υπόλοιπα. Πού είναι το ποδοσφαιρικό.
3: Μισό λεπτό να απαντήσω εδώ στον tab που γράφει καλύτερα που θα πάμε Βικελής. Δεν θα έβγαινε σε καλό. Δεν ξέρω με ποια έννοια το λες. Αν το λες από θέμα γρουσουζάς και τέτοια, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν το λες

0: Για όλους το λέμε αυτό. Για όσους έχουν ευθύνη στο αν θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει και με τι όρους θα γίνει η μετακίνηση, η εκδρομή, η αλλαγή εισιτηρίων μεταξύ των οπαδών του Άρη και του Ηρακλή, πρέπει να αναλογιστούν την ιστορική τους ευθύνη πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θέλουμε ξανά να ανεβεί επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο?
1: Όχι.
0: Αν θέλουμε, θα πρέπει να αφήσουν να γίνει αυτή η εκδρομή.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Και θα πρέπει όλοι που θα ανακατευτούν να μην κάνω το παραμικρό, να πάει ο κόσμος και από τις δύο μεριές στο γήπεδο να στηρίξει την ομάδα του. Θα πέσει και τον Πινελίκη. Παντού πέφτει. Και στις χώρες που γίνονται εκδρομές πέφτει την Πινελίκη. Και θα φύγουν όλοι σαν κύριοι και τέλος.
2: Εγώ νομίζω ότι θέλουν να υπάρχουν ομάδες.
0: Αν δεν τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, δεν θα το κάνουν.
2: Εγώ νομίζω.
0: Θα αφήσουν το ντέρμπι να γίνει χωρίς κόσμο και με τις δύο ομάδες.
2: Εγώ νομίζω.
0: Και θα μείνουμε σε αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ νομίζω.
0: Τώρα πες.
2: Εγώ νομίζω ότι θέλουν να υπάρχουν ομάδες όπως είναι ο Νούπου Σου Βόλος, κύριε Γιάννη, απέναντι. Ο οποίος Νούπου Σου Βόλος δεν δημιουργεί πρόβλημα σε τίποτα όσον αφορά το οπαδικό, γιατί.
0: Δεν έχει οπαδούς.
2: Ένα δέλτα σίγμα του Δήμου Βόλου θα είναι, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί.
0: Όχι, το λες λάθος, δεν είναι το δέλτα σίγμα όλο, είναι η παράταξη.
2: Η παράταξη του. Ναι. Την ίδια στιγμή να πούμε μπράβο. Περίμενε, να πούμε και ένα μπράβο, επειδή παράγει πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και βλέπουμε σκορ και θέαμα, ανατροπές πολύ ωραίες. Σήμερα έκανα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σήμερα η Καλαμάτα να γύρισε το παιχνίδι. 3-1 από 0-1 ημίχρονο. Βλέπουμε ωραία πράγματα. Δηλαδή, κοντράρουμε και την Premier League σαν προϊόν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, γι' αυτό θέλουν να υπάρχουν τέτοιες ομάδες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Ηρακλής παίζει πολύ αμυντικά, ας πούμε. Δεν το θέλουμε.
0: Ναι, παίζει αμυντικά.
2: Θέλουμε, ρε παιδί μου, ομάδες που να υπάρχουν κατέρωθεν γκολ.
0: Δηλαδή, τι έχουμε. 1-1, 2-1, 0-2. Όλα under. Όλα under ο Ηρακλής. Εντροπή. Υποβιβασμός στον Ηρακλή. Γιατί είναι όλα under.
2: Τώρα θα γυρίσει ένας και θα πει, ναι, αλλά και εσείς πήγατε να το κάνετε ανατροπή.
0: Ναι, αλλά δεν το κάναμε εν τέλει.
1: Δεν
0: το κάναμε. Γιατί πάνω που πήγαμε να το κάνουμε over, μας κόψανε. Να είδες, μας θέλουν under.
2: Ηρεμία.
0: Ντροπή.
2: Προχωράμε.
0: Προχώρα.
2: Θα μιλήσουμε, Θωμά, και για μπάλα και για τα πάντα. Όσο μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για μπάλα. Πάμε τώρα στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Στο οποίο εγώ αντιλήφθηκα φέτος ότι η διάθεση της ΠΑΕ ήταν να μην πάει σε ανακοινώσεις και δηλώσεις κατά των διαιτητών. Και νομίζω ότι αυτό είχε στο νου του ο πρόεδρος του Ηρακλή. Έτσι μπορώ να το καταλάβω, γιατί άντεξε πολύ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μέχρι χθες μπορούσες να πεις ότι υπήρχαν κάποιες δικαιολογίες.
2: Είχε στο πίσω μέρος του μυαλού και λέει, μπορεί και να είναι κατά λάθος.
0: Ναι, αυτό.
2: Κάπως έτσι. Μπορεί να είναι.
0: Είχε δικαιολογίες.
2: Ανθρώπινο λάθος, ας πούμε, το οποίο ήταν ασταμάτητο και συνεχόμενο.
0: Έτσι.
2: Εντάξει. Okay. Τώρα δεν έχεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει τώρα καμία
2: δικαιολογία. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι οι άνθρωποι είναι τόσο. Δηλαδή, είναι τόσο ανίκανοι.
0: Δηλαδή
2: ο Κατόπης, έτσι. Ο Κατόπης, πόσα παιχνίδια έχει στη Super League? Ήταν το δεύτερο, νομίζω, παιχνίδι του στη Super League. Το δεύτερο του παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και εσύ, όταν είναι το δεύτερο σου παιχνίδι και σε καλούνε στο VAR για να δεις μια φάση στο 94 που κρίνει αγώνα.
0: Ναι.
2: Και είναι το πρώτο σου παιχνίδι. Εδώ ο Γιάννης είναι απέναντι ο Ηχολήπτης και λέει: τα καινούργια συστήματα μπήκανε στο ΙΤΑΡΟ και δεν είμαι σίγουρος, φοβάμαι, αφήστε με να πάρω χρόνο να τα δω. Γι' αυτό καθυστερήσαμε. Ο Γιάννης φταίει.
0: Κάποιος φταίει.
2: Ο άνθρωπος αυτός, που ήταν το δεύτερο του παιχνίδι, πήγε στο VAR που δεν το γνωρίζει καλά γιατί ήταν στις χαμηλότερες κατηγορίες, ήλεγξε τη φάση και σε 5 δευτερόλεπτα άλλαξε το σφύριγμα.
0: Ναι, ναι, την ήλεξε για 5 δευτερόλεπτα.
2: Σε 5 δευτερόλεπτα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, να σε κάνουν να πεις ότι ξέρεις τι, ανοίξτε ρε, τι είπε ρε στο ακουστικό άλλος. Τι του είπε ρε, φίλε, στο ακουστικό.
0: Ανοίξε τη συνομιλία.
2: Ανοίξε τη συνομιλία. Τι του είπε αυτού του ανθρώπου και σε 5 δευτερόλεπτα άλλαξε την. Δηλαδή, τι να πω.
0: Άμα τολμάτε, ανοίξτε. Τολμάτε, δεν τολμάτε. Σε κάνω τολμάτε.
2: Τώρα θα με πεις, είναι τόσο ανίκανος ο Κατόπης?
0: Μπορεί και να είναι.
2: Σαν διαιτητής. Αλλά... περίμενε λίγο. Κρίνοντας από εκεί τη φάση. Με το κόρνερ. Εντάξει, ρε φίλε τώρα. Εντάξει, συγγνώμη λίγο. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει προπονητής αυτή τη στιγμή. Στην ΕΠΣ να πας τώρα και όχι να πας στην Α1

0: στι χαμηλότερε κατηγορίε. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει προπονητή, λέω διαιτητή, συγγνώμη, ο οποίο να χάσει αυτή τη φάση. Που πηγάει μόνο του ο άλλο το άτρο. Μόνο του. Ρε, εσύ δεν πήδηξε ο δικό μου.
1: Το είδα. Ήμουν ακριβώ από πίσω και όλοι χειροκροτούσαμε γιατί λέμε corner.
0: Και πάμε τώρα που άλλαξε ο κανονισμό του VAR. Γιάννη μου. Άκου τι λέει ο κανονισμό του VAR. Αφού υπάρχει που υπάρχει, λέει, το VAR και έχουμε τι κάμερε, γιατί λέει να μην βοηθάει ο βαρίστα και στα corner. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Λες, ρε παιδιά, βεβαίως να βοηθάει. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ο βαρίστας? Ο βαρίστας μπορεί, αν πει ο διαιτητής ότι είναι corner, να του πει: αδερφούλη, έκανες λάθος, είναι out.
2: Να το προλάβει ουσιαστικά.
0: Ναι, να του πει: αδερφούλη, μην εκτελέσουν corner, είναι out. Mm-hmm. Okay.
2: Ουσιαστικά σε εκείνο το νεκρό διάστημα, πριν εκτελεστεί το corner, ναι, ή πριν εκτελεστεί το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα, μπορεί να διορθωθεί η απόφαση.
0: Όχι το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα.
2: Αλήθεια,
0: όσο και αν σε κάνει εντύπωση, μπορούν το βάσει τη ΙΦΑΜ. Εγώ σήμερα το ψάξα. Γιατί λέω: δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην το είδε το VAR αυτό.
1: Mm. Άρα, άμα δώσει,
0: αν
1: out,
0: δώσει corner,
1: μπορεί να το ελέγξει.
0: Μπορεί out, να το κάνει out.
1: Αν δώσει out, δεν μπορεί να το
0: ελέγξει. Αν δώσει out, δεν μπορεί να το κάνει corner.
1: Γι' αυτό έδωσε out.
0: Ρε, ποιος τα γράφει αυτά?
2: Ωραία. Και σε τελική ανάλυση, από τη στιγμή που έχεις αυτό το αβαντάζ στην αμφιβολία, γιατί να μην το δώσει corner?
0: Στην τελική, στην αμφιβολία, δώσει το corner και άμα είναι, θα την αλλάξει.
2: Ρε, φίλε,
0: αυτό θέλει πολύ μυαλό.
2: Εγώ θα το πάω για αλλού.
0: Αυτό θέλει πολύ μυαλό.
2: Καταλαβαίνεις από τη γλώσσα του σώματος, ρε παιδί μου, από τους παίκτες, ότι από τη στιγμή που βγαίνει μπάλα έξω, στείνονται όλοι για corner.
0: Ρε, όλοι στηθήκαν για corner.
2: Για το Θεό, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι, ρε μα. Στο υποδεικνύουν 22 μαντράχαλοι. Στο υποδεικνύουν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Νεύρα, έχω λείπει σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα.
1: Ευτυχώς που έχει χωμόνο στο νέο στούντιο και δεν ακούγεται.
0: Βεβαίως έχει χωμόνο στο στούντιο, τα υπερσύγχρονα στούντιο.
2: Έχει το μικρόφωνο τώρα και είπα.
0: Τώρα. Τώρα. Από πού να το πιάσουμε τώρα αυτό το.
1: Ποιο πράγμα, τι θες να
0: πιάσουμε?
1: Το μάτς.
0: Να το πιάσουμε από κάπου τώρα.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε από την αρχή.
0: Από την αρχή του μάτς.
1: Ναι, να πω εγώ τι είδα.
0: Α, θα πάμε ποδοσφαιρικά.
1: Τι θες να πάμε.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω ανάλυση αυτό το παιχνίδι.
1: Μην κάνεις ανάλυση.
0: Δεν σας ακούμε. Έχω ήχο, έχω εικόνα, δεν έχω ήχο.
2: Παιδιά, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Τώρα σας ακούμε.
1: Έχουμε εδώ, όπα, έχουμε 20 ευρώ από τον φίλο μας τον Σουάνι.
2: Κύριε Σουάνι, ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και για όσα έχει προσφέρει. Αυτό ακριβώς, φίλε, 5 δεύτερα σε φάση που κρίνει παιχνίδι και ότι έφυγε πρώτο στη λήξη του αγώνα δείχνει τα πάντα. Σε φάση που ήταν μπροστά και την είδε σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ακριβώς είναι. Γενικά, όλη η συμπεριφορά του διαιτητή εχθές, όποιος σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα, πρέπει να ελεγχθεί. Δεν γίνεται να αφαιθεί αυτό το πράγμα χωρίς να υπάρξει κάποια. Να πω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τι να γίνει? Ο Ζαμπαλάς ορίστηκε για την Πέμπτη. Είναι, είναι διαιτητής πρώτος.
1: Μα ο Ζαμπαλάς δεν ήταν. Ο Ζαμπαλάς ήταν στο VAR.
0: Και τι, το VAR δεν φέρει ευθύνη? Το VAR, για να πει τον διαιτητή έλα, σημαίνει ότι είναι 100% σίγουρος, ναι, ότι η απόφαση του διαιτητή είναι λάθος.
1: Οκ. Okay. Ωραία.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι, ναι, δεν τελική, είναι καν συζητήσιμο αυτό τώρα. Λέει, απόφαση, αυτό Παουλ.
1: Η τελική απόφαση είναι όμως του κατόπι. Δηλαδή, ο κατόπι μπορεί να δει το VAR και να πει ναι, έχεις δίκιο, είναι λάθος. Μπορεί να δει το VAR και να πει όχι, δεν έχεις δίκιο,
0: όχι,
1: δεν είναι λάθος.
0: Του κατόπι είναι, αλλά όταν έρχεται ο Ζαμπαλάς που είναι έμπειρος.
1: Ο κατόπι γιατί έδωσε out και δεν έδωσε corner για να αφήσει το VAR να το ελέγξει?
0: Μα εγώ δεν σου βγάζω αθώο τον κατόπι.
1: Ναι, άρα ποιος λοιπόν πρέπει αρχικά να. Δηλαδή, αν είναι κάποιος να τιμωρηθεί, ποιος πρέπει να τιμωρηθεί πρώτος? Δηλαδή, πού πρέπει να πέσουν τα φώτα, στο Ζαμπαλά ή στο κατόπι?
0: Στο Λανουά. Στο Λανουά.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ο Λανουά του ορίζει.
1: Εντάξει, έγινε. Στο Λανουά. Σε όλους πρέπει να πάνε.
0: Σε όλους πρέπει να πάνε.
1: Ναι. Πρώτα σε ποιον θα πήγαινες εσύ? Στο Λανουά θα πήγαινες πρώτα.
0: Στον κατόπι θα πας πρώτα.
1: Αυτό σου λέω. Μην μου αργείς για τον Ζαμπαλά. Ο Ζαμπαλάς, η τελική, ό,τι και να πει, η τελική απόφαση είναι του διαιτητή.
0: Τώρα ο άλλος σου λέω είναι δεύτερο του παιχνίδι. Δεν μπορώ να βρίσω κιόλας. Δεν θέλω. Είναι εκεί τη στιγμή, φοβάται. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Όταν το βλέπει 5 δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι δεν πρέπει να πω ότι ο Ζαμπαλάς, ναι, είναι λάθος. Για να με κάλεσε, εσύ, κάτι ξέρει ο Ζαμπαλάς.
1: Αυτό που λες εσύ θα ίσχυε αν ήταν μόνο αυτή η φάση και γενικά ήταν καλό όλο το υπόλοιπο.
0: Τι καλό ήταν, ο άνθρωπος δεν ήξερε που το πάντα πέντε.
1: Επειδή όμως ο άνθρωπος δεν ήξερε
0: ή δεν ήξερε και φάνηκε
1: ότι έκανε πολλά πράγματα που μπορείς να πεις ότι είναι σκεμμένα. Δεν είναι ότι έκανε ένα που μπορείς να πεις ότι είναι σκεμμένο. Mm-hmm. Είναι πολλά. Και με αποκορύφωμα είναι αυτό του out, το corner που δόθηκε out. Εκεί μετά δεν λες, α, είναι καινούριος, εντάξει, δεν πειράζει, έκανε λάθη, δώστε του χρόνο. Εκεί υπάρχει δόλος. Κάποιος αυτόν τον άνθρωπο πήγε και με κάποιον τρόπο τον είπε ότι ο Ηρακλής δεν πρέπει να κερδίσει.
3: Αυτό ήταν κανονικό τετράδιο χθες.
1: Ναι.
3: Ξέρεις, την κλωτσίδα έχει φύγει.
1: Εντάξει. Και φάνηκε όλη την εβδομάδα, από την αρχή της εβδομάδας. Σωστά λέει, νομίζω, ο σύνδεσμος της Αθήνας, νομίζω. Σωστά λέει ότι από την αρχή της εβδομάδας φάνηκε.
4: Αυτό λέμε.
1: Το τι θα συμβεί.
4: Από την αρχή της σεζόν φάνηκε.
1: Ναι, για αυτή την εβδομάδα, ρε παιδί μου, το λέμε, γιατί ουσιαστικά συνέβη με τις απαγορεύσεις για τη μετακίνηση.
4: Ωραία.
1: Με το τι είχε γίνει στη συνεδρίαση της Λίγκας, με αυτά που είχε πει ο Καραπαπάς. Δηλαδή κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Κάποιος μας κάνει πόλεμο.
4: Πολύ σωστά. Γι' αυτό θεωρώ ότι έφτασε στο αμήν όλη η οικογένεια του Ηρακλή πλέον. Έτσι. Πλέον αυτή τη στιγμή όλη η οικογένεια του Ηρακλή νιώθει το τι συμβαίνει. Γι' αυτό λέω χάρηκα πάρα πολύ για την ανακοίνωση και από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, για την ΠΑΕΠ, τα δελτία τύπου, για τις δηλώσεις του
1: αυτό
4: Προέδρου.
1: Θα μπορούσε να είχε κόκκινη και ο Περέα που πέφτει στον Αθανασιάδη.
4: Ο Τσιλούλης έπρεπε να έχει
1: και
4: πρώτα
1: ο Τσιλούλης,
4: κόκκινη.
1: Αυτό θα έλεγα μετά. Και ο Τσιλούλης.
4: Ο Τσιλούλης κάνει τράβηγμα φανέλας στο τρίτο λεπτό.
1: Δύο τραβήγματα
4: φανέλας. Δύο τραβήγματα φανέλας.
1: Και δεν πήρε κίτρινη για κανένα.
4: Για κανένα από τα δύο.
2: Δηλαδή, εμείς αν βέβαια μέχρι το 15 πήραμε δύο κίτρινες.
1: Άντε πες το πρώτο το χαρίζεις είναι νωρίς.
4: Τι λες ρε φίλε, τράβηγμα φανέλας είναι.
1: Άντε λες το πρώτο το χαρίζεις. Όταν το κάνεις δεύτερη φορά μετά από δύο λεπτά δεν το χαρίζεις.
4: Σε μένα μην το λες.
1: Δηλαδή αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία.
4: Τον Τζιλούλη γιατί τον έβγαλε ρε, εσύ ο. Ο προπονητής του Ατρομήτου. Ξεχνάτε το όνομά του. Προφανώς.
1: Αφού είχε νεύρα ο άνθρωπος.
4: Αφού το φαινότανε. Όχι για να μην φάει απλά, γιατί ήξερε ότι έπρεπε ήδη να έχει φάει.
1: Έτσι. Λοιπόν.
4: Ήξερε ότι ήδη θα έπρεπε ο Κέρκες, ορίστε, τον έχω σημειωμένο εδώ, τον ξεχνάω συνέχεια κι αυτό. Ναι.
1: Εντάξει.
4: Έκανε και παράπονα. Δεν μου έδωσε ο Ματζάρι το χέρι. Καπνίζει.
1: Τώρα, να μην πω τι έπρεπε να του κάνει η Ματσάρη, αλλά τέλος πάντων. Θα μας κόψει.
4: Μάλιστα. Προχωράμε. Πάμε στο παιχνίδι. Ξεκινάει. Άρα, το πιάσουμε, ρε παιδί μου, θα το πάμε μαζί. Λίγο διαιτητικό, λίγο γιατί. Ειλικρινά σήμερα, όποιος άνθρωπος πάει να δώσει ρεπορτάζ Ηρακλή, ναι, είναι σαν να δίνει ρεπορτάζ της ΚΕΔ. Με το δίκιο του.
1: Όποιος πάει να δώσει ρεπορτάζ Ηρακλή, είναι σαν να δίνει ρεπορτάζ από το Κόσοβο.
2: Παρεπιπτόντως, να κάνω και μια παρένθεση, επειδή το είδα και στα σχόλια.
1: Ναι.
2: Να θυμηθούμε ότι αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στον δρόμο μας και πέρσι.
4: Με το Πάκ Β. Κάνα πέναλτι, μια μαϊμούνα έδωσε μεγάλη. Ναι.
1: Ναι. Μισό λεπτό να μην κάνουμε και διαφήμιση εδώ.
4: Τι είναι αυτό?
1: Ήταμε.
4: Και εγώ πίνω ένα αναψυκτικό τύπου κόλα.
1: Τύπου κόλα.
4: Με λεμονάκι, ναι, που έλεγε ο τέτοιος.
1: Λοιπόν, okay.
4: Okay.
1: Θες να το πάμε έτσι ή θες μήπως να πούμε για το μας πέντε πράγματα, να φύγει από τη μέση όσο γίνεται ποδοσφαιρικά και μετά να ξαναγυρίσουμε στο.
4: Το μάτς έχει ψωμί. Εγώ λέω να το πάμε κομμάτι-κομμάτι, ρε παιδί μου, να δούμε πώς ξεκινήσαμε. Πώς ξεκίνησε η ομάδα, πώς μπήκε ή μάλλον πώς δεν μπήκε.
1: Να τα πω λίγο εγώ, να τα πεις, τα πιστεύω και να συγκλήρωσα
4: τα. Βεβαίως εσύ. Ωραία. Να τα πεις.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε φυσικά σε όλη αυτή τη συζήτηση περί πολέμου, γιατί δεν τελειώνει εδώ. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί και πρέπει ο Ηρακλής κάπως να αντιδράσει. Θα επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτό. Πάμε λίγο στο μάτς, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή μας αυτή είναι. Σβήσε το φως πίσω, γι' αυτό είχαμε τέτοιο αποτέλεσμα. Είπαμε σβήστε το φωτιστικό. Ποιο φως? Α! Αυτό εκεί λένε.
4: Ότι είναι γρουσουζιά.
1: Μάλλον. Εντάξει, κοίτα. Πολλά μπορούμε να πούμε ότι είναι γρουσουζιά, αλλά όχι. Okay. Λοιπόν. Η ομάδα ξεκίνησε όπως ξεκίνησε και στα προηγούμενα δύο μάτς. Από το παιχνίδι δηλαδή με το Νούπου Σου στο Βόλο και στο παιχνίδι της Τρίπολης. Με τη διαφορά, ας πούμε, ότι στην Τρίπολη λόγω απουσίας του Μυρ ξεκίνησε ο Μπάρσανας, ο οποίος τραυματίστηκε, άρα δεν γινόταν να ξεκινήσει. Και με την επιστροφή του Μυρ ξαναγυρίσαμε στον Μυρ. Οπότε η ομάδα ξεκίνησε με 3-4-3, με τους τρεις στόπερ τους γνωστούς Βούρο, Πίνια, Ρος. Στο κέντρο Καϊμπουέ, Σουρλί. Στα άκρα Σόρια και Νίζετ. Και στην επίθεση ουσιαστικά ήταν ο Κόγιες στο κέντρο.
4: Με 10 αμυντικούς μπήκε, λέει η ομάδα. Βεβαίως μπήκε με 10. Με 7 μπήκε.
1: Με 10, καλά το λέει. Και ο Μυρ και ο. Ποιος μου διαφεύγει, ο Νανού.
4: Βεβαίως, από την αριστερή πλευρά.
1: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ είδα ότι μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν ξέρω τι σκοπό είχε ο Ματσάρη. Αν δηλαδή είχε σκοπό να παίξει παιχνίδι κατοχής και δημιουργίας ή παιχνίδι κλεφτοπόλεμος, όπως έκανε και στη Τρίπολη και στο Βόλο την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Ο Ατρόμητος όμως σίγουρα είχε σκοπό να παίξει παιχνίδι κλεφτοπόλεμος. Mm-hmm. Οπότε αυτό ανάγκασε τον Ηρακλή, mm-hmm. όντας και γηπεδούχος, mm-hmm. να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Και εκεί φάνηκε και το πρόβλημα. Δηλαδή ότι η ομάδα είχε παίχτες οι οποίοι δεν κάναν για τη δουλειά αυτήν. Mm-hmm. Δεν το λέμε υποτιμητικά, δεν κάνανε. Δηλαδή δεν πας να καρφώσεις ένα καρφί με κατσαβίδι. Δεν είναι ότι δεν, όταν θα πας να παίξεις κλεφτοπόλεμο, αυτούς θα βάλεις. Mm-hmm. Και μπορεί και να γίνει η δουλειά σου. Mm-hmm. Στο παιχνίδι χθες, έτσι όπως εξελίχθηκε, θέλω να πιστεύω ότι δεν πήγε ο Ματσάρη να παίξει τέτοιο παιχνίδι με αυτούς τους παίχτες, γιατί εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλο λάθος και πρόβλημα. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι απλά έτσι του προέκυψε, επειδή και ο Ατρόμητος κλείστηκε πίσω. Mm-hmm. Και εκεί υπήρχε το πρόβλημα. Δεν υπήρχε παίχτης μπροστά να μπορεί λίγο να κρατήσει και να μοιράσει την μπάλα. Δεν υπήρχε παίχτης δηλαδή που να μπορεί να έχει μια έμπνευση στη δημιουργία, να κάνει κάτι το οποίο θα κάνει λίγο τη διαφορά. Οι παίχτες που παίζανε ήταν αρκετά άτεχνοι, εν πάση περιπτώσει, και μονοκόμματοι στο παιχνίδι τους, μονοδιάστατοι. Με αποτέλεσμα ο Ατρόμητος κάθε φορά που έκοβε να φεύγει επικίνδυνα σε αντεπιθέσεις. Έτσι.
5: Στον κατόπι δεν τον κουνούσε απλά το δάχτυλο ο Σταυρόπουλος. Τι κάνεις ρε Λακαμά, τον είπε.
1: Ναι.
2: Και κάτι κάνεις, ακόμα είπε, για το οποίο δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν είναι ευριστικό, αλλά.
1: Πες το.
2: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω.
1: Α, μην το πεις. Εντάξει.
2: Γιατί λοιπόν, αν ισχύει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ήταν αρκετά απειλητικό, τέλος πάντων. Αυτό.
1: Α, νομίζω το είδα. Ναι.
5: Θα σου πιάσω το αυτάκι.
2: Περίπου. Τη φαβορίτα.
5: Αχ, ωραία.
1: Λοιπόν. Και εκεί ήταν που ο Ατρόμητος μπόρεσε και άρχισε να χτυπάει σε αντεπιθέσεις. Θα θεωρώ ότι και αυτοί κάποια στιγμή είδαν ότι ο Ηρακλής δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνος εύκολα. Άρα αρχίσαν λίγο.
5: Δόκτωρ Τσάμπ, είσαι αρκετά κοντά στη δική μου άποψη.
1: Άρα αρχίσαν να παίρνουν λίγο και τα πάνω τους. Ναι, δεν αποκλείεται να είναι και έτσι. Να μας δώσαν επίτηδες χώρο, φυσικά. Δεν αποκλείεται και αυτό. Εμείς τώρα λέμε ο Ηρακλής τι είδαμε να κάνει ουσιαστικά. Mm-hmm. Και κάπως έτσι πήγε το ημίχρονο και μάλιστα θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε δεχθεί ο Ηρακλής για δεύτερο γκολ. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές του Ατρομήτου μέχρι το ημίχρονο που θα μπορούσε να είχε γίνει και 0-2. Mm-hmm. Στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ είδα.
5: Να το σταματήσουμε να τα χωρίσουμε τα ημίχρονα σε δύο. Γιατί επί της ουσίας είδαμε δύο διαφορετικούς αγώνες. Είδαμε έναν άλλον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο και έναν άλλον αγώνα στο δεύτερο. Να συμπληρώσω λίγο κάποια πράγματα που εγώ τα πιστεύω.
1: Ναι, always proud, αυτό είπε. Αυτό είδαμε ότι είπε, τέλος mm-hmm. πάντων. Mm-hmm. Το γράφει και ο Μπουρίνι, ναι, το έγραψε.
2: Ναι. Αυτό έχω στο μυαλό μου ακριβώς, ναι.
1: Ναι, και τι, ο Μπουρίνι το έγραψε.
5: Τι είπε, ρε παιδιά.
1: Οπότε θα σε τελειώσω, είπε.
5: Mm-hmm. Να χαρώ εγώ ενότητα σε όλες τις γραμμές mm-hmm. του Ηρακλή. Αυτό του είπε.
1: Mm-hmm. Αυτό δεν το
5: πει. Δεν γνωρίζω. Δεν αναγνωρίζει. Η εκπομπή δεν υιοθετεί τα σχόλια που γίνονται.
2: Δεν μπορούμε να.
5: Δεν υιοθετούμε.
2: Τι του είπε, χίλια χρόνια Ηρακλή.
5: Χίλια χρόνια Ηρακλή, γήπεδο Χορτατζίδες.
2: Α, έτσι το πει.
5: Πάμε.
1: Θες να πεις και το πρώτο ημίχρονο.
5: Να πούμε λίγο και το πρώτο ημίχρονο. Να πω κι εγώ λίγο ένα δικό μου τέτοιο.
1: Ναι.
5: Ότι. Εγώ θέλω να είμαι πάντα δίκαιο.
1: Ναι,
5: εντάξει.
1: Για να είσαι.
5: Θέλω πάντα ή τουλάχιστον να είμαι δίκαιος όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τη δικαιοσύνη και όπως εγώ βλέπω με τα δικά μου μάτια το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι.
5: Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ και με όλους. Καλό θα ήταν ο αγαπητός από τη μάζα του Ηρακλή προπονητής της ομάδας να αντιληφθεί ότι το μέγεθος της ομάδας του Ηρακλή στη Super League τον καθιστά να είναι αδύνατο να παίζει κλεφτοπόλεμο με αυτές τις ομάδες. Δεν θα σταθώ στη δήλωση περί μικρών ομάδων και μεγάλων όσον αφορά τη διαιτησία που είχε κάνει τότε στην ΑΕΚ. Εμένα με ενοχλεί που αυτό το πράγμα το βλέπω μέσα στο γήπεδο.
1: Εγώ νομίζω ότι και αυτός έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι ο Ηρακλής δεν είναι μικρή ομάδα.
5: Δεν κατάλαβε τίποτα μέχρι τώρα. Βάσει του τι είδα και μέχρι και το χθεσινό παιχνίδι,
1: ναι.
5: Δεν υπάρχει.
1: Στην Νάπολη πώς έπαιζε? Δεν έπαιζε έτσι.
5: Όχι.
4: Σε καμία περίπτωση. Έπαιζε με πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις μπροστά την μπάλα, ναι, αλλά ήταν κατοχικός.
6: Ήταν κατοχικός.
4: Δεν καθόταν τόσο πίσω. Βασικά, καταρχάς, τι συζητάμε τώρα, ρε φίλε, τώρα εκεί πέρα. Δηλαδή, είχε δύο μπακ για εξτρέμ στην Νάπολη.
6: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι το ότι δεν του φέρανε εξτρέμ είναι άλλο θέμα.
4: Μα δεν ζήτησε εξτρέμ. Προέκυψε, ναι, να παίξουμε με εξτρέμ.
6: Ναι,
4: που δεν είναι και εξτρέμ ακριβώς. Εντάξει, τώρα θα την ανοίξω εγώ την ιστορία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό θα είναι. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο προπονητής. Δεν ξέρω πώς θα του το δώσουμε να το καταλάβει. Κάποιος από την ομάδα θα του το δώσει να το καταλάβει. Ότι όταν ο ατρόμητος και ο κάθε ατρόμητος, δηλαδή πέραν των πέντε ομάδων των υπολείπων που είμαστε μέσα στο top 6 σε αυτή τη χώρα, όλες οι υπόλοιπες, όταν θα έρχονται να παίζουν, εμείς από και στην έδρα τους, και θα παίζουν με τον Ηρακλή, δεν πρόκειται να προσπαθήσουν να πάρουν την κατοχή. Είναι θέμα φανέλας. Καμία από αυτές τις ομάδες δεν θα πάει να μας παίξει 100% στα ίσια. Όλες αυτές οι ομάδες θα το πάνε στο Αντάρτικο. Γιατί? Γιατί νιώθουν ότι παίζουν απέναντι στον Ηρακλή. Ο Ατρόμητος που είναι τόσα χρόνια στην πρώτη κατηγορία, έχει εδρεωθεί πλέον ως ομάδα πρώτης κατηγορίας, πήγε και Ευρώπη, κυνηγούσε αρκετά ψηλές θέσεις, ήρθε μέσα στον Ηρακλή για να παίξει, όπως πάρα πολύ σωστά το είπες, κλεφτοπόλεμο. Έκατσε πίσω. Δεν ήρθε να το παίξει στα ίσια. Έτσι λοιπόν θα κάνουν και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Όταν θα πας να παίξεις στο Καφτατζόγλιο στην επόμενη αγωνιστική με το Λεβαδιακό, δεν θα έρθει ο Λεβαδιακός να σε πάρει την κατοχή, να βγει μπροστά, να ανοίξει χώρους, να το χτυπήσει στην αντεπίθεση. Αυτό είναι η λογική του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ατρόμητος θα έρθει εδώ και θα σε πει: έλα εδώ, είσαι ο Ηρακλής, πάρ την μπάλα, κάνε παιχνίδι και θα σου φύγω εγώ στο χώρο. Αυτό θα κάνει. Άρα ο Ηρακλής πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να εκπαιδευτεί, να μάθει πώς θα ανοίγει κλειστές άμυνες, πώς θα διαχειρίζεται την κατοχή της μπάλας και πώς με σωστό τρόπο θα περνάει η μπάλα από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση ή και απευθείας από την άμυνα στην επίθεση. Καλή ώρα ο Ρος στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή τη στιγμή η ομάδα, όταν έχει την κατοχή της μπάλας, δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα.
7: Τουλάχιστον η σύνθεση του πρώτου ημιχρόνου.
4: Μιλάω για τη σύνθεση του πρώτου ημιχρόνου. Εγώ μιλάω τώρα για αυτό που είδαμε στο πρώτο ημιχρόνο. Mm-hmm. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Είχαν 55% κατοχή. Πρώτη φορά είχαν τόση πολύ κατοχή. Όχι ότι έτυχε, δηλαδή ο Αστέρας προσπάθησε να μας το παίξει στα ίσια, mm-hmm, γιατί ήταν και στην έδρα του. Πήγε να το κυνηγήσει, πήρε την κατοχή. Οκ, okay, ήταν λίγο διαφορετικό. Αλλά στο άλλο παιχνίδι, βέβαια, ο Βόλος είχε κόκκινη. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες θα έρθουν να μας παίξουν κλεφτοπόλεμο.
6: Χαίρομαι γιατί διαφωνούμε σήμερα. Είναι πρώτη
4: πολύ
6: φορά.
4: Χαίρομαι που διαφωνούμε.
6: Εγώ δεν ασπάζομαι αυτά όλα περί φανέλας και τέτοια. Εγώ θεωρώ ότι κάθε ομάδα έχει ένα δικό της τρόπο παιχνιδιού.
4: Υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακός ποτέ? Υπάρχει έστω και μισή περίπτωση Ολυμπιακός ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίξει χωρίς να κάνει παιχνίδι κατοχής και να παίξει κόντρα? Ωραία. Δηλαδή θα δεις ποτέ Ολυμπιακός Ατρόμητος να έχει κατοχή ο Ατρόμητος?
6: Δεν με αφήνεις να σου απαντήσω.
4: Απάντησε.
6: Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία όλα τα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει κατοχυρώσει μια συγκεκριμένη θέση.
4: Okay.
6: Ο Ηρακλής είχε μια θέση, την έχει χάσει αυτή τη θέση. Και την είχε χάσει από πριν, δεν την έχασε τώρα. Mm-hmm. Το ότι είχε ένα όνομα μέχρι το 11, ας πούμε. Όνομα ακόμα έχει. Το ότι είχε μια φήμη μέχρι το 11 συγκεκριμένη, η οποία, ας πούμε, μπορεί να τρόμαζε τους αντιπάλους επειδή είναι ο Ηρακλής. Αυτό μετά από 15 χρόνια περιπλάνησης, ναι, το έχουμε χάσει.
4: Δεν το βλέπω. Δεν το είδα στο μάτς αυτό.
6: Εγώ το είδα στα υπόλοιπα.
4: Εγώ δεν το είδα.
6: Εντάξει. Εγώ βλέπω ότι το έχουμε χάσει. Και πρέπει να βρούμε ξανά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορείς να σκεφτείς, ας πούμε, εσύ αλφα εθνική χωρίς Ατρόμητο?
4: Βεβαίως μπορώ να σκεφτώ αλφα εθνική χωρίς
6: Ατρόμητο. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Γιατί τον έχω συνηθίσει. Όπως δεν μπορώ να σκεφτώ αλφα-εθνική χωρίς Αστέρα Τρίπολης. Όπως δεν μπορώ να σκεφτώ αλφα-εθνική χωρίς Λεβαδιακό. Όπως δεν μπορώ να σκεφτώ. Όχι, Λεβαδιακό μπορώ γιατί έπεσε πρόσφατα. Όπως δεν μπορώ να σκεφτώ αλφα-εθνική χωρίς Όφη.
4: Αυτές οι ομάδες, ναι, θα έρχονται ειδικά μέσα στην έδρα μας και θα κάθονται πίσω. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Δεν θα ανοιχτούν και θα πούν είσαι νεοφώτιστη ομάδα και όχι, εγώ θα σε διαλύσω λέω, με total football.
6: Όχι. Εγώ δεν σου λέω ότι θα ανοιχτούν ή θα κλειστούν επειδή είσαι ή δεν είσαι νεοφώτιστη ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουν ένα στυλ παιχνιδιού.
4: Ρε παιδιά, δεν είπα ότι είσαι Ολυμπιακός. Καταλάβετε λίγο τι λέω.
6: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουν ένα στυλ παιχνιδιού συγκεκριμένο, προσαρμοσμένο. Το οποίο τέλος πάντων κάθε φορά μπορεί να έχει κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα τον αντίπαλο. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ότι μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής και δημιουργίας. Δεν το έχει κάνει καθόλου. Δεν έχει νόημα να έρθει μια ομάδα να τον παίξει. Όμως δείχνει ότι είναι μια ομάδα που αντέχει στην πίεση του αντιπάλου και που δεν τρώει εύκολα γκολ όταν ο αντίπαλος κάνει τέτοιο παιχνίδι. Άρα μια ομάδα η οποία θέλει να έρθει να παίξει τον Ηρακλή. Είναι λογικό πλέον να κάτσεις και να κλειστεί πίσω και να του πει πάρ' την μπάλα αφού δεν ξέρεις τι να την κάνεις. Πάρ' την.
4: Ωραία. Άρα διαφωνώ.
6: Γι' αυτό πρέπει ο Ματσάρη να κάνει τους παίκτες και τον Ηρακλή σαν ομάδα να ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα και όχι το επειδή είναι, ο Ηρακλής έχει μεγάλη φανέλα.
4: Επί της ουσίας διαφωνούμε στο λόγο.
6: Με διαφωνούμε
4: αλλά στο λόγο. Συμφωνούμε στο αποτέλεσμα.
6: Ναι, εντάξει. Σερ Ντιμ 10, πώς λένε σένα, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί έχω μεγαλώσει με την Άλφα Εθνική να έχει αυτές τις ομάδες. Όταν ο Αστέρας είναι 20 χρόνια κοντεύει, νομίζω 19 χρόνια σερή στην Άλφα Εθνική, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ Άλφα Εθνική χωρίς τον Αστέρα γιατί είμαι 25. Συγγνώμη.
4: Ωραία.
6: Λεβαδιακός λέω μπορώ γιατί τον είδα και να πέφτει.
4: Ναι. Να μην μείνουμε τώρα σε αυτό. Να μην μείνουμε σε αυτό.
6: Όχι,
4: να
6: επειδή πούμε... λέει κάτι.
8: Πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, για μένα είπα.
6: Εγώ πιο πολλά χρόνια έχω δει την Άλφα Εθνική με Αστέρα Τρίπολης παρά με Ηρακλή. Εντάξει.
4: Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω.
6: Έγινε, εκτίθαμε. Εντάξει, ας εκτεθώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να εκτεθόμαστε.
4: Όχι, ρε Σίσερ Άλεξ. Μπορεί να μην μπορούν και οι άλλες ομάδες να παίξουν αλλιώς. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ηρακλής, αν θέλει να καθαρίζει ομάδες όπως είναι ο Ατρόμητος, πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την κατοχή της μπάλας και να μάθει να ανοίγει κλειστές άμυνες. Έχω καταλάβει στο 100% το τι στυλ ποδοσφαίρου θέλει να παίξει ο Βάλτερ Ματζάρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ με αυτό. Δικιά του δουλειά. Δεν θα του βάλω εγώ τι θα κάνει, δεν θα το πω εγώ. Είναι δικό του το θέμα του τι θα κάνει. Εμένα αυτό, εγώ μπορώ να πω από τη δική μου τη μεριά σαν σχολιαστής ότι η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Τι σχολιαστής να είσαι, μάλλον τα μικρόφωνα πας ξέρεις να κρατάς. Ναι. Η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο της ομάδας που είχε 55% κατοχή ήταν τραγικότατη. Τραγικότατη. Και δεν ξέρω. Περιμένετε ρε παιδιά, αυτό πώς γίνεται τώρα. Κύριε Χολύπτα, έχουμε πρόβλημα.
9: Βγήκε.
4: Βγήκε το ματζαφλάρι.
9: Δεν πειράζει, κράτο σαν να σε πανηγύρι.
4: Τώρα, παιδιά, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Βάλε ένα τέτοιο να κάνει.
9: Έλα.
6: Τι κάνει,
4: έτσι κουμποτό είναι.
6: Ναι. Μπήκε.
4: Έχουμε και έναν άντρα στο στούντιο.
6: Τόμα, αν λες για μένα ότι δεν έβλεπα μάσκα και καθόμουν στο κινητό, εντάξει.
4: Ωραία,
6: δεν με ξέρεις.
4: Πάμε. Προχωράμε.
6: Εξυπνάδες. Δεν καθόμουν στο κινητό.
4: Δεν θα μαλώσουμε.
6: Τα σχόλιά σας ήθελα να βλέπω.
4: Δεν θα μαλώσουμε με τον κόσμο, παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η ομάδα είχε μία κατοχή της μπάλας περίπου 55% στο πρώτο ημίχρονο. Μία κατοχή που, άμα θέλω να χρησιμοποιήσω δημοσιογραφικά κλισέ, ήταν φλίαρη. Κυρίως και βάσει ποσοστών, τώρα δεν ενδείκνεται το παιχνίδι για να κάτσουμε να μιλήσουμε για ακριβή ποσοστά. Τα έχω, άμα θέλετε να το κάνουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος σήμερα. Συντριπτικό ποσοστό της κατοχής μας ήταν στη μεσαία γραμμή, με παράλληλες πάσες των center back, προσπαθούσε, πήγαινε πίσω ο Σουρλής, την ξαναέπαιρνε, ξανά πίσω στα center back. Δηλαδή, ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημο στο μάτι. Τώρα θα μου πεις ο Ατρόμητος έβγαλε μάτια. Όχι, δεν έβγαλε μάτια. Αλλά φαινόταν ότι είχαμε μια ομάδα η οποία ειλικρινά δεν ήξερε τι να κάνει. Κάποια στιγμή, στα πρώτα λεπτά βασικά, ξεκινήσαμε να κάνουμε λίγο pressing, το οποίο το παρατήσαμε γιατί προφανώς ο Ατρόμητος παράτησε και την μπάλα, δεν ήθελε να την κρατάει τόσο πολύ στο δικό του μισό για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε να κάνουμε pressing. Η μπάλα πήγαινε συνήθως στην αριστερή πλευρά, εκεί όπου Νανού και Μυρ κάνανε κάποιες υπεραριθμίες, βγαίνανε κάποια overlap, γίνανε κάποιες σέντρες, ξαναγυρίσαμε πίσω σε παιχνίδια στα οποία συζητούσαμε και λέγαμε ότι γίνονται σέντρες και ο μόνος που είναι μέσα είναι ο Κόλιτς. Ναι, το ξέρω, μην κάνεις. Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς. Ήταν μόνος του το παιδί, τέλος πάντων. Ναι. Δεν,
7: είχε έναν άχαρο ρόλο.
4: Εντελώς άχαλο.
7: Δέχτηκε λίγο τα πυρά, νομίζω, του κόσμου.
4: Θα συζητήσουμε και για τον Κόλιτς και για το γιατί πρέπει να δέχεται
7: για
4: κάποια πυρά και γιατί όχι.
7: Ενδεχομένως όχι και άδικα σε αρκετές των περιπτώσεων.
4: Όχι,
7: αλλά μου. Είχε έναν άχαρο ρόλο, πρέπει να το δώσουμε αυτό.
4: Ο λαός λέμε ότι είναι θυμόσοφος. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να κάνει λάθος. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να το λέει λάθος, με λάθος τρόπο, ρε παιδί
7: μου. Να το εκφράζει λάθος.
4: Μπράβο, σωστά. Αλλά εντάξει, ως ένα σημείο, ρε παιδί μου, το αντιλαμβάνομαι. Πάντως γίνονταν κάποια γεμίσματα, δεν υπήρχε κανείς. Κάποια στιγμή πετάχτηκε και ο Σουρλής μέσα, έκανε μια κίνηση εκεί, δεν πρόλαβε την μπάλα και ήταν μια καλούτσικη υποψία ευκαιρίας. Και τέλος πάντων τελείωσε το ημίχρονο για τον Ηρακλή, και θα πιάσω λίγο του ατρωμί το κομμάτι, να έχει την κατοχή. Και να μην κάνουμε τίποτα.
7: Απλά να προσθέσω και κάτι. Νομίζω ότι γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο που ήμασταν φλίαροι και όχι επικίνδυνοι, λειτουργούσε κάπως καλύτερα η αριστερή πλευρά με ένα Νου και Μυρ.
4: Σωστά.
7: Οι οποίοι θεωρώ ότι δεν είχαν καλή απόδοση.
4: Όχι. Ο Μυρ δεν είναι, ειδικά ο Μυρ.
7: Ο Νανού δεν ήταν στα στάνταρ που έδειξε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ωστόσο, ακόμα και σε μέτρια μέρα ήταν πιο δραστήρια αυτή η μεριά.
4: Ναι, ήταν πιο δραστήρια. Ήταν αρκετά πιο.
7: Είχαν περισσότερους χώρους ενδεχομένως, ίσως να έχουν και καλύτερη χημεία μεταξύ τους, όμως σίγουρα δεν ήταν στην καλύτερη τους μέρα κι αυτή.
4: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ 100%. Πάλι είχαμε αυτό το γεμίσματα μέσα να βρούμε τον Γκόλιτς, όχι να φύγει, να προσπαθήσουμε να φύγει μπάλα, να πάει να παλεύει αυτός να κάνει κεφαλιά, ξανατρέχα από πίσω, κλείσαν τους χώρους του ατρομήτου, δεν μπορούσαμε να βρούμε τίποτα. Δηλαδή τελική πάσα δεν πέρασε μία. Ο Ηρακλής τελείωσε το ημίχρονο και δεν είχε ούτε μία, ούτε ένα τελική πάσα που οδήγησε, πώς το λένε, πάσα που οδήγησε σε τελική, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Δεν είχε τίποτα. Δηλαδή, ειλικρινά ένιωθα ότι λέω, ρε παιδιά, δεν έχουμε επιθετικούς. Δεν ξέρουν, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
7: Αν κάποιος έβλεπε σε μια εφαρμογή την 11α, πριν το παιχνίδι, θα βλέπει ότι δεν υπάρχει κανένας παίκτης
4: μεσοεπιθετικός. Ένας δημιουργικός.
7: Και σε τελική ανάλυση φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Ότι δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτή η μετάβαση από το κέντρο στην επίθεση.
4: Πάρα πολύ ωραία.
7: Τίποτα.
4: Συμφωνούμε.
7: Είναι από αυτές τις στιγμές, ρε παιδί μου, που αυτό που βλέπεις πριν τον αγώνα επιβεβαιώθηκε ακριβώς, ρε παιδί μου, σαν να βλέπεις καθρέφτη. Είδαμε ακριβώς αυτό που ίσως κάποιος να υποψιαζόταν. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλο παιχνίδι και με τις εισόδους. Πάρτε το λόγο, πείτε το εσείς.
4: Ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Αυτό που έκανε είναι να περιμένει πίσω. Ωραία μπύρα πίνεις. Έτσι πως την πίνεις ωραία. Μπράβο.
1: Αυτό ακούστηκε κάπως.
4: Έτσι πως την πίνεις ωραία.
1: Ναι.
4: Ο Ατρόμητος καθόταν πίσω. Δοκίμασε πάρα πολλές μπαλιές στον Περέα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Περέα.
7: Πολύ καλός παίκτης.
4: Πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έφευγε πάντα στο όριο του offside. Άλλες φορές ήταν, άλλες φορές δεν ήταν. Mm-hmm. Συνέχεια, ειδικά ο Μάγνουσον, αν θυμάμαι καλά, τον έκανε πάρα πολλές μπαλιές από πίσω.
7: Ο οποίος επίσης έχει πολύ καλό build-up από πίσω και πολύ καλό πόδι.
4: Μπορεί να είναι μεγάλος, έφτασε 35 πόσο είναι ο
7: Μάγνουσον. Ο οποίος Περέα, ωστόσο, ενδεχομένως να μην έπρεπε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Να μην βγει αλλαγή.
4: Ωραίες γέφυρες. Ο οποίος Περέα έκανε την assist, την πιο κατά λάθος assist που έχω δει στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει.
1: Ναι.
4: Πήγε να κάνει ένα shoot. Έκανε ένα τσαφ και η μπάλα πέρασε.
1: Βασικά αυτό έγινε.
4: Στην πλάτη του, όρια. Δεν περίμενε και ότι θα πάει να περάσει πάσα. Έχασε τον παίκτη γιατί άρχισε να κινείται μπροστά.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν πάσα, γι' αυτό δεν την περίμενε.
4: Ναι, δεν το περίμενε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ και να το ρίξω 100% ευθύνη.
1: Όχι.
4: Εκεί. Δεν ήταν πάρα πολύ περίεργο. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Δηλαδή, okay, πρέπει να είσαι έτοιμος για πάνω ενδεχόμενο, αλλά όταν έχεις προετοιμαστεί για σουτ και γίνεται αυτό, ήταν σαν εκείνο το γκολ του Σολτάνη με τον Άρη το 11.
4: Mm-hmm.
1: Το 10-11, ναι, που πήγε να κάνει σέντρα και μπήκε η μπάλα στα δίχτυα.
4: Mm-hmm.
1: Δεν φταίει εκεί κάποιος τερματοφύλακας, ας πούμε, γι' αυτό, γιατί δεν πήγε να τη στείλει εκεί την μπάλα. Τέλος πάντων. Εντάξει.
4: Χώθηκε εκεί ο Τσιλούλης. Πού θα μπορούσε να μην ήταν εκεί. Να έχει αποχωρήσει νωρίτερα.
1: Ναι, να είχε κίτρινη και ήταν πιο μαζεμένος, ας πούμε.
4: Τέλος πάντων, ναι. Μπήκε τον γκολ. Και νομίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και τη φάση με τον. Πάλι μια μπαλιά. Πάλι νομίζω ήταν του Μάγνουσον η μπαλιά. Στην πλάτη της άμυνας. Ήταν offside βέβαια. Βγήκε ο Περέα. Και πήγε και έκανε μια προβολή. Η οποία για μένα ήταν πολύ. Γιατί, τι τιμωρεί ένας διαιτητής. Τιμωρεί το επικίνδυνο παίξιμο. που, το τι ρίσκο παίρνεις για να τραυματίσεις τον απέναντι. Εντάξει. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που θεωρεί ότι. Που εγώ είπα ότι είναι κόκκινη τότε του Μυρ. Mm-hmm. Ήταν κόκκινη, γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι και βρήκε τον άλλον εδώ. Τελειώσαμε. Είναι πάνω από το γόνατο.
10: Το δέχομαι.
4: Υπάρχει άνθρωπος που θεωρεί ότι αυτό που έκανε ο Περέα δεν ήταν χειρότερο.
7: Καταρχάς είναι άσκοπο. Δεν έχεις ελπίδα να τη φτάσεις.
4: Πήγε με τα δύο πόδια. Με σκαριά.
7: Σε τελική ανάλυση νομίζω ότι μαζεύει τη σχάρα, αλλά πηγαίνουν δύο πόδια στο σταθερό το Θανασιάδη.
4: Εγώ τον βλέπω να μαζεύει λίγο, να κάνει γωνία, ναι. Αλλά όχι τα πόδια. Τα πόδια πήγαν.
7: Σε κάθε περίπτωση. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν βρήκαν οι τάπες του ή άλλο σημείο του ποδιού του τον Αθανασιάδη, αλλά βρίσκουν δύο πόδια το σταθερό του άλλου ανθρώπου. Που θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ άνετα να φτάσουμε σε σημείο κατάγματος, παιδί μου. Θα μπορούσε να υπάρξει σκηνή όπως του LKP.
4: 100%. Εγώ αυτό φοβήθηκα. Λέω τώρα τι κάνουν, πώς μπαίνει έτσι, ρε.
7: Τι συζητάμε τώρα. Όχι. Και είναι χαμένη μπάλα.
4: Ήταν κόκκινη.
7: Δεν γίνεται να μην τιμωρηθεί.
4: Αυτό ήταν κόκκινη, δεν το συζητώ. Ήταν κόκκινη. Για μένα ήταν καθαρή κόκκινη. Καθαρή, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν συμφωνείς.
10: Ναι, συμφωνώ.
4: Ήταν πολύ επικίνδυνο παίξιμο.
10: Το επικίνδυνο ήταν. Κόκκινη ήταν. Εγώ βέβαια δεν το βλέπω τόσο ακραίο όσο το βλέπεις εσύ.
4: Εγώ το βλέπω ακραίο.
7: Παιδιά, είναι αντισυναδερφικό.
10: Γιατί θεωρώ ότι όντως προσπάθησε να μαζέψει τα πόδια του.
7: Εξ αρχής δεν έπρεπε να πάει. Είναι δύο μέτρα μακριά.
10: Φρενέ.
7: Συνήθως τι κάνουν εκεί οι ποδοσφαιριστές. Άμα πέφτει κιόλας στον φλόκα, περνάνε από πάνω του.
4: Ότι παίζει φοβικά, παίζει φοβικά. Αλήθεια είναι. Τώρα γιατί...
10: Έπρεπε να δοθεί κόκκινη, γιατί πήγε επικίνδυνα. Δεν μπορώ να το δω τόσο ακραίο όσο το λες εσύ, γιατί δεν, εγώ τον είδα ότι μάζεψε τα πόδια του. Δεν βλέπω αυτό που λες ότι πήγε με τα δύο. Θα πήγαινε με τα δύο αν δεν τα μάζευε. Το ένα το είχε γυρισμένο.
7: Βασίλη, η επαφή γίνεται με τα δύο πόδια. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι εγώ.
10: Ναι, δεν έκανε με τη σχάρα και τα δύο.
7: Αυτό λέω κι εγώ. Ότι
4: μπορεί να έκανε λάθος.
7: Ανάλυση μαζεύει τα, κάνει μια απόπειρα να μαζεύει τα πόδια, αλλά βρίσκει με τα δύο πόδια το σταθερό του άλλου ανθρώπου. Δεν βρίσκει καν το πόδι που είναι εκείνη τη στιγμή σηκωμένο. Έχει βάρος. Είναι σταθερό. Θα μπορούσε να το διαλύσει.
4: Ωραία.
10: Θάνο τον κάλεσε στο ΒΑΡ. Μάλλον τον κάλεσε ή απλά περίμενε να γίνει ο έλεγχος και του είπαν ότι δεν είναι και τέτοιο.
7: Όχι, περίμενε.
10: Ναι, άρα δεν τον κάλεσε.
4: Δεν τον κάλεσε.
10: Άρα θεώρησαν και αυτοί ότι δεν ήταν κόκκινη.
4: Θεώρησαν ότι δεν ήταν κόκκινη. Εγώ ξέρω ότι σε αυτές τις φάσεις ο Φορ έχει αρκετό μυαλό για να καταλάβει ότι δεν προλαβαίνει την μπάλα και κάνει άλμα πάνω από τον τερματοφύλακα. Αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο.
7: Ακριβώς.
10: Αφού ήταν όρθιος ο τερματοφύλακας.
4: Όχι, έπεσε ο Αθανασιάδης.
10: Έπεσε αφού τον χτύπησε ο Περέα.
4: Όχι, ρε.
7: Ναι, τη μαζεύει στο. Πάνω από δίπλα του, ρε.
4: Okay, πάνω από δίπλα του.
10: Από δίπλα, ναι.
4: Εντάξει, ρε, παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι δεν, εκεί ένας επιθετικός αντιλαμβάνεται ότι είναι τουλάχιστον ένα μέτρο πίσω και ότι δεν την προλάβει. Δεν πάει να κάνει αυτό.
10: Ναι.
4: Τέλος πάντων. Πάμε στο ημίχρονο.
10: Κόκκινη ήταν. Εγώ θεωρώ ότι ήταν κόκκινη. Απλά δεν το λέω τόσο ακραίο όσο το λες εσύ.
4: Okay.
10: Να πω πάλι τι είδα στο δεύτερο ημίχρονο και να πεις μετά.
4: Να πω ό,τι θέλεις, άμα θα τα λέμε και μαζί.
10: Ωραία, εντάξει. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι. Που λες και εσύ ήταν άλλο μάτς. Ήταν άλλο μάτς γιατί ο Μασάρη θεώρησε ότι πρέπει κάπως η ομάδα να αποκτήσει δημιουργία. Οπότε πέρασε δημιουργικούς παίκτες ή τέλος πάντων πιο ποιοτικούς παίκτες μέσα.
4: Άρα αναγνώρισε το λάθος του.
10: Πιο ποιοτικούς δημιουργικά βασικά παίκτες.
4: Αναγνώρισε ένα λάθος ο Ιταλός δικός του.
10: Τώρα αναγνώρισε το λάθος του ή απλά θεώρησε ότι εκείνη την ώρα έπρεπε να κάνει αυτό, δεν το ξέρουμε. Θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή να ξεκινάνε αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή θεωρώ ότι αν τους ξεκινήσει, θα μπορώ εγώ να πω ότι έχει αναγνωρίσει το λάθος του. Αν δεν τους ξεκινήσει και στο επόμενο μάτς, θα πω ότι δεν αναγνώρισε το λάθος του. Απλά δεν θεώρησε ότι δεν του βγήκε το μάτς.
7: Βασίλη, ίσως να είναι και η λογική όμως ότι δεν είναι 100% έτοιμοι να βγάλουν 90 λεπτά αυτοί οι παίκτες.
4: Ξεκίνα τους και βγάλ τους το ημίχρονο.
10: Αυτό θα έλεγα.
7: 90 λεπτά, δεν ξέρω, ρε.
4: Βγάλ τους το ημίχρονο.
10: Αυτό θα έλεγα. Ότι ξεκινάς και σου βγάζεις το 60. Και λες, είσαι 2-0 και βγάλ τους. Και παίξε μετά κλεφτοπόλεμο.
4: Σου έχω κι άλλο πράγμα. Σου έχω κι άλλο. Δεν σου βγαίνει το παιχνίδι. Πλέον οι αλλαγές είναι 5. Κάνε αλλαγή στο 30.
10: Ναι,
4: δεν σου βγαίνει.
10: Σωστά,
4: το βλέπεις να έρχεται. Ναι, το βλέπεις, κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν έχω, δεν έχω δημιουργία. Έλα εδώ, Ήβη.
10: Ισχύει. Και αυτό θα μπορούσε.
4: 5 αλλαγές έχουν, παιδιά. Κάποτε με 3 ήμασταν στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε.
10: Ισχύει, εντάξει, ναι, θα μπορούσε.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι προπονητές περιμένουν να φύγει το ημίχρονο. Επειδή για να μην χάσεις τον παίκτη, τον πιάνεις τον παίκτη και τον εξηγείς ότι δεν φταίς, το κάνω τακτικά.
10: Νομίζω ότι και οι παίκτες έχουν πλέον την αυτογνωσία να μπορούν να καταλάβουν δηλαδή πότε πρέπει να παίζουν ή όχι. Τέλος πάντων.
4: Αναγνώρισε το λάθος στο δεύτερο ημίχρονο και θεωρώ Ματζάρη εκτέθηκε με τον Μπουμπί και ο Νίζετ στα αριστερά. Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Παρατηρήστε τον Γκέρκετς που δεν ξέρει. Τι λέει, παρατηρήστε τον Γκέρκετς που δεν ξέρει τι να κάνει με το
7: μαρκάρισμά του.
4: Ναι, θα φτάσουμε και εκεί, σε εκείνο το σημείο που έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Ματζάρη, στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό.
10: Θα σου πω, πες μου τι θεωρείς.
4: Ότι αντιλήφθηκε πλήρως το λάθος.
10: Ναι.
4: Γι' αυτό και άλλαξε και σχηματισμό.
10: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω, γιατί δεν ξέρω μάλλον την αιτία που το έκανε αυτό. Δηλαδή, αναγνώρισε ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει έτσι, ή αναγνώρισε ότι δεν του βγαίνει εκείνο το μάτς, αλλά στο επόμενο θα ξαναξεκινήσει πάλι έτσι.
7: Εγώ είδα με τον Βασίλη, να ξέρεις.
4: Ποιο?
7: Ότι δεν ξέρω κατά πόσο αναγνώρισε ότι υπάρχει λάθος, παιδί μου, στην προσέγγιση του, ή αν ήταν απλά αντίδραση.
10: Αυτό κατάλαβες και η διαφορά ποια είναι. Η αιτία, δηλαδή, θεώρησε ότι έχει λάθος προσέγγιση για το μάτς ή ότι δεν μου βγήκε το μάτς.
4: Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι.
10: Δεν είναι το ίδιο.
4: Εκ το αποτέλεσμα
10: δεν είναι το ίδιο, γιατί αν θεωρεί ότι δεν του βγήκε, μπορεί να πει: α, θα μου βγει στο επόμενο, θα ξεκινήσω πάλι έτσι.
4: Ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να έχω το Ματζάρι κάθε εβδομάδα να μου λέει: θέλω ακόμα ένα μήνα, ακόμα ένα μισή μήνα. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε.
10: Αυτό σου λέω. Ότι δεν ξέρω τι ακριβώς έχει.
4: Εγώ είπα: τον βγάζω το καπέλο μου όλα αυτά που έκανε, που αναγνώρισε το ότι λάθος συνέβαιναν, ότι το φτιάχνει, πάμε καλά όλοι μαζί. Ναι, να σε πω κάτι. Σε κάθε ημίχρονο κάνουμε τρεις αλλαγές. Κάτι σημαίνει αυτό, ρε φίλε.
10: Ισχύει.
4: Τώρα οπότε... θες να πεις ότι αναγνώρισε το λάθος του. Θες να πεις ότι βλέπει ότι δεν του βγαίνει το μάτς. Άμα δεν του βγαίνει το μάτς, άρα έκανε κάτι λάθος.
10: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να θεωρεί ότι δεν του βγήκε μόνο για αυτό το μάτς. Γιατί σου λέει στα άλλα δυο μου βγήκε, ας πούμε, μπορεί να σου πει.
4: Πόσες αλλαγές έκανε στο μάτς με τον Αστέρα στο
10: Ιβι. Δεν θυμάμαι. Είχε κάνει και εκεί. Βέβαια, είχε βγάλει τον Μπάρσα να σε έβαλε τον Ιβι, μάλλον λόγω τραυματισμού.
4: Θα πούμε και για τις Φλωρεντίνες. Πήγαμε για αλλού, πήγαμε για σούβλες.
7: Ημίχρονο παγιτό.
4: Τέλος πάντων.
10: Οπότε έκανε τις αλλαγές. Η ομάδα φάνηκε στην αρχή λίγο νοχελικά. Μετά έγινε και. Ποια είχε γίνει μετά από τη μια άλλη αλλαγή?
4: Οι πρώτες αλλαγές που έκανε είναι να βάλει το Ραντόγια στον Καϊμπουέ.
10: Το Ραντόγια στον Καϊμπουέ και τον Ήβη στον.
4: Και τον Ήβη στο Μυρ.
10: Στο Μυρ.
4: Αυτά ήταν με το ημίχρονο.
7: Ναι. Αυτές οι αλλαγές γίνανε στο ημίχρονο, σωστά.
10: Στο ημίχρονο. Το που μπή, σωστά. Δηλαδή η ομάδα βγήκαν 8 παίκτες και 2 μπήκαν από το πάγκο.
7: Και νομίζω 55-60 μπήκε ο.
10: Στο 60 κάπου. Ποιος είχε μπει εκεί?
7: Νομίζω ο Μάρκες.
4: Στο 60 μπήκε ο Μάρκες.
10: Μπράβο. Ναι,
4: ο Μάρκες μπήκε στη θέση του Νανού και εκεί είχαμε. Αλλαγή όλου του συστήματος ξανά μανά και αλλαγή όλου του μάτς.
10: Σε 3-5-2.
4: Εκεί, Ματζάρι μου, εγώ για μένα αντιλαμβάνομαι ότι αναγνώρισες το λάθος σου. Σου βγάζω το καπέλο που δεν φοράω. Είσαι πολύ ωραίο στο κοουτσάρισμα. Υπάρχει θέμα στο στήσιμο της ομάδας. Τι να κάνουμε τώρα. Κάπου είσαι καλός, κάπου δεν είσαι. Και ρώτα κάποιον άλλον να στο στήσιμο.
10: Και κάποια στιγμή που ο Κόγιτς έχανε, έχανε, δεν έκανε τίποτα και έχανε και αυτά που δεν έπρεπε να χάνονται. Τον έβγαλε και έβαλε και τον Κούστα. Νομίζω ήταν αρκετά προχωρημένο. Μετά το 1-1 πρέπει να το έκανα.
4: Ήταν μετά από ένα μύτο που έκανε για τελείωμα.
10: Ναι, πρέπει να ήταν μετά το 1-1.
7: Πρέπει να ήταν στο 80.
4: Ναι. Στο 84 πρέπει να μπήκε ο.
7: Τόσο αργά, ε.
4: Ναι, ναι, ναι.
10: Φαντάζομαι. Okay.
4: Και εκεί ήταν νομίζω μετά από ένα μύτο που βγήκε, τον έβγαλε ο Ήβη πάλι μόνο του εκεί και έκανε ένα μύτο εκεί που φαίνεται.
7: Το αριστερό, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα σε εκείνο το σημείο του.
10: Τι να κάνουμε.
4: Του... Καλά, η δουλειά του είναι. Δεν μας... Εντάξει, είπαμε. Εγώ δεν κολλάω του παίκτε τόσο, αλλά. Και εκεί νομίζω ο Ματζάρης είναι και Ιταλός, έτσι θερμόαιμος. Νομίζω αγανάκτησε εκεί, λέει.
7: Εντάξει, μήνα,
4: τώρα
7: ναι, ναι, ναι,
4: εμένα
7: ναι, ναι.
4: Βρήκες τώρα. Δεν το κάνεις. Ναι, και τον έδωσε. Τέλος πάντων.
10: Λοιπόν. Τι ήθελα να πω τώρα. Εν τω μεταξύ, κοπανά στο τραπέζι.
4: Συγγνώμη.
10: Και ακούγονται τα ελαττήρια από εδώ και βγαίνουν στο μικρόφωνο και βγαίνουν και στα ακουστικά μου.
4: Αλήθεια.
10: Ναι.
4: Δίνω ρυθμό.
10: Μπράβο. Κόλλησα τώρα, τι ήθελα να πω. Για συνέχισε, πες εσύ λίγο.
7: Για τις αλλαγές λέγαμε στο ημίχρονο.
4: Είπαμε, μπήκε Ραντόγια και Ήβη.
10: Ναι, μπήκανε.
4: Μπήκε Ραντόγια και Ήβη. Εκεί τι έκανε τώρα.
10: Απέξε ξαφνικά δημιουργία.
4: Ο Καϊμπουέ, καταρχάς βγήκανε δύο παίκτες που είχαν κίτρινες. Εντάξει.
10: Ναι.
4: Ο Καϊμπουέ δεν ήταν καλά. Τον έφαγα στο προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ είναι για μένα το που λένε μου, ρε παιδί μου, τον γουστάρω πάρα πολύ.
7: Νομίζω τον διαβάσανε και καλά από την άποψη ότι δεν άφησε. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο ο Ατρόμητος έπεσε αρκετά ανοιχτά. Γι' αυτό και περνάει κάθετη στον Μάρκες το 1-1. Ναι. Θέλανε ουσιαστικά να του κλείσουν την μεγάλη πάσα που ξεδιπλώνει το παιχνίδι.
4: Ναι, σωστά. Ότι τη δίνει στα άκρα.
7: Θα με πει βέβαια ότι το γκολ μπήκε ενώ έλειπε ο Καϊμπουέ.
11: Μα το έχει και ο Ρος.
10: Ο Ρος την
11: το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή αυτό, ότι ο Ρος έχει πάρα πολύ καλή μακρινή.
7: Εγώ νομίζω ότι είχαν διαβάσει το Καϊμπουέ και ήθελαν να του κλείσουν την, αυτή τη μεταβίβαση που ξέρουν.
11: Πιθανότατα έβγαλε. Πέντε δοκίμασε. Νομίζω 4-5 είχε μεγάλες.
7: Και πάλι δεν ήταν αυτές οι μεγάλες, οι 40-50. Ήταν πιο μικρές πάσες.
11: Δεν ήταν καλά. Δεν ήταν. Ήταν ένα κακό παιχνίδι του Καϊμπουέ γενικότερα.
7: Και δεν μπόρεσε το ρυθμό γενικότερα.
11: Δεν μπόρεσε. Δεν είχε και. Δεν κουβάλισε μπάλα ιδιαίτερα. Αμυντικά ήταν. Okay, ένα ψηλό decent παιχνίδι. Πάντως μαζί με τον Σουρλή δεν έδειξαν ότι μπορούν με πάρα πολύ άνεση να πάρουν την μπάλα από την άμυνα και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια στην επίθεση με προοπτική. Τώρα θα μου πεις την επίθεση, ποια επίθεση? Αυτό για μένα είναι λίγο πιο μεγάλο το πρόβλημα της τρίτης γραμμής, δηλαδή παρά από την άμυνα στο κέντρο. Και δεν ξέρω αν φταίγαν 100% οι μέσοι της ομάδας.
7: Έχουν μερίδιο ευθύνης. Είναι προσυζήτηση το κατά πόσο, ρε παιδί μου, το λεσπά, που γίνει πλάστηκα.
11: Ρε παιδιά, ο Καϊμπουέ δεν είναι δεκάρι. Ο Καϊμπουέ είναι ένα εξάρι, το οποίο είναι ok στις άμυνες και έχει ένα ατού ότι μπορεί να μοιράσει και ωραία μπάλα, ειδικά με μακρινές. Αυτό είναι.
10: Αρχικά στη Γαλλία στόπερ δεν έπαιζε.
11: Έπαιζε και αριστερό στόπερ και δεξάρι.
10: Και αριστερό μπακ.
11: Είναι υπόσχεση. Αριστερό μπακ, αν θυμάμαι καλά, αρκετά σπάνιο.
10: Έχει λύσει. Ναι, έχει παίξει. Δηλαδή, ο παίκτης δεν είναι δημιουργικός. Το ότι έχει απλά μια παραπάνω δημιουργικότητα σαν.
11: Δεν τον καθιστά δημιουργικό ποδοσφαιριστή.
10: Ναι, σαν στο περοεξάρι δεν τον κάνει δημιουργικό. Ούτε ο Σουρλής είναι δημιουργικός.
11: Σε καμία περίπτωση.
10: Λένε και για το Σουρλή. Χθες έκανε πολλά λάθη ο Σουρλής, αλλά έκανε πολλά λάθη. Γιατί έπρεπε κάποιο παίκτη να προσπαθήσει να παίξει δημιουργικά. Δηλαδή να ανέβει, να κάνει τον ρόλο του. Δεκαριού ενδεχομένως. Εγώ τον είδα να προσπαθεί.
7: Πράγματα που δεν το αναλογούν, παιδιά. Επομίζεται πράγματα που δεν το αναλογούν. Ο Σουρλής έχει άλλα καλά, ρε παιδί. Μας μου οργώνει. Ο Σουρλής για δύο. Τι συζητάμε τώρα.
10: Είναι ένας παίκτης που αν το μάτς το κάνεις π.χ. 2-0, τότε θα τον βάλεις για να μην φας γκολ.
11: Σουρλής. Α, μανούλα καημένη. Να είσαι 0-1 μέσα στο Χαριλάου.
10: Ναι.
11: Να είναι έξω ο Σουρλής. Να έχεις, ξέρω εγώ, Ραντόγια Καϊμπουέ. Και να είναι Ραντόγια Καϊμπουέ Ήβη. Και να είναι 0-1 στο 60.
10: Στο 60.
11: Βγάζεις τον Ήβη και βάζεις το Σουρλή.
10: Έτσι.
11: Δεν περνάει Παναγία.
10: Αυτό.
11: Εκεί είναι μανούλα καημένη ο Σουρλής. Εκεί είναι ό,τι πρέπει.
10: Ή να τον βάλεις να πλαισιώσει το
11: Εντάξει,
10: κέντρο.
11: Μπορεί να είναι και βασικό σε παιχνίδι.
10: Ναι, παιδί μου, να τον βάλεις να πλαισιώσει το κέντρο, αλλά να έχει για έναν παίχτη δημιουργικό. Δηλαδή να ξεκινάει μόνος του ο Σουρλής με το Καϊμπουέ και μπροστά να είναι πάλι πλάγια μπακ. Και ο μόνος παίχτης που. Να έχει. Θέλω να το πω λίγο κομψά. Να έχει, ας πούμε, μία. Ένα δημιουργικό προσανατολισμό, να νοκόγεις, δεν γίνεται.
11: Ποιος είχε δημιουργικό προσανατολισμό?
10: Αυτό, γι' αυτό δεν ήθελα να πω.
11: Τι λέει αυτό, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να πω. Ρε παιδί μου, ακόμα πήρε σίγουρα.
10: Αυτό δεν ήθελα να πω.
11: Άκουσε με, 205 μέτρα συνολικής μεταφοράς μπάλας από τον Σουρλή, εκ των οποίων είχαμε 82,7 μέτρα κέρδος.
10: Ναι, είχαμε, μα πάλι σαν να το δούμε σαν παιχνίδι, έκανε. Έκανε καλό παιχνίδι με την έννοια πάλι του πόσο έτρεξε, του πόσο πήγε.
11: Τέσσερις απώλειες κατοχής όμως.
10: Αλλά έχασε την μπάλα γιατί προσπαθούσε να ανέβει μπροστά.
11: Πάντως είχε 82 λεπτά, 37 επαφές. Είναι καλά.
10: Ναι.
11: Δηλαδή ακουμπούσε αρκετά μπάλα. Εντάξει, πάση ήταν καλούτσικος. 15 στις 18 στο αντίπαλο μισό, 13-13 στο δικό του. Ναι, δεν μπορεί να περιμένει από το Σουρλή να κάνει δημιουργία. Παιδιά, είναι άδικο και για τον παίκτη.
7: Ακριβώς. Και επίσης στη θέση 6-8, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το Ραντόγια και είναι και ο Χρωμάντα. Βάσει ονομάτων.
11: Μπορεί να μην παίζει ούτε ο Καϊμπουέ ούτε ο Σουρλής. Μπορεί.
10: Έχουμε και το Καρλής.
11: Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι και ο Καρλής. Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
10: Μη είναι. Εχθές, ας πούμε. Όταν προσπαθούσαμε να βρούμε δεύτερο γκολ, εγώ απόρρισα που δεν τον έβαλε, ας πούμε.
11: Είναι και ο Νίκος Αναστασιάδης.
10: Ναι, είναι. Όχι, και ο Κράιντζ.
11: Έχουμε χαφ. Ζωή να έχουν.
10: Το Κράιντζ, ας πούμε, πάλι αν είσαι στο Χαριλάου 0-1, έχεις βάλει το Σουρλή στο 60 και είναι ακόμα 0-1 στο 85, τον βάζει και το Κράιντζ.
11: Το βάζει και το Κράιντζ.
7: Ο οποίος χθες, στο λίγο που έπαιξε, έδειξε τρομερή διάθεση.
11: Φρέσκος ήταν, εσύ είσαι. Εντάξει.
7: Δεν έχει σημασία.
11: Όχι, όχι.
7: Και άλλους, έδειξε τρομερή διάθεση, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, εγώ σε κάποια φάση τον βλέπω που πιέζει, βγαίνει νομίζω η μπάλα out και τέτοια, είναι στη μία περιοχή. Γρήγορα ο ατρόμητος περνάει στο transition και είναι στην άλλη περιοχή. Και λέω, αλλά κάποτε πρόλαβε. Και δεν είναι άνθρωπος που γενικότερα μας είχε δείξει τέτοια ενέργεια.
11: Ναι. Εντάξει, μακάρι.
10: Να
11: μακάρι
10: πούμε λίγο και τα αποτελέσματα, γιατί τελειώσαν και τα μάτς. Μάλλον ο Παναθηναϊκός ακόμα παίζει, είναι 2-0 στο 84. Το ντέρμπι εδώ των συμπολιτών ήταν 2-0. Έλεξε 2-0. Το Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Μου κάνει πολύ εντύπωση η ΑΕΚ.
6: Είναι πολύ ψυχολόγητη ομάδα. Δηλαδή πάει και κάνει κάτι νίκες εμφατικές και μετά φέρνει κάτι χ με ομάδες που είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Και Καλαμάτα Βόλος 3-1.
11: Ομορφιά.
6: Ναι.
11: Ομορφιά.
6: Και νομίζω ότι μαζί με τα χθεσινά.
11: Είχε και ομορφιά νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. 1-0 ημίχρονο, 1-2 τελικό, σκορ και θέαμα. Και εκεί 0-2.
6: Και νομίζω ότι μαζί με τα χθεσινά.
11: 0-2 η νίκη Βόλου, 2-2 ο Σούλης. Έλα να δούμε ποιος θα πέσει μέσα για το ποιος θα ανέβει.
6: Παραμένουμε 8η.
7: Ο Σίγμα πει.
6: Παραμένουμε 8η και η μόνη ομάδα που μας πλησίασε από τις χαμηλές είναι η Καλαμάτα που έκανε την πρώτη της νίκη.
11: Δεν τη φοβόμαστε την Καλαμάτα, εμένα δεν με ενθουσιάζει. Πάμε. Έχουμε και λέμε. Μπαίνει ο Ραντόγια στον Καϊμπουέ. Πάμε. Μπαίνει ο Ήβη στο Μυρ. Ο Ήβη παίρνει μια πάρα πολύ περίεργη θέση. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνει τη θέση του Μυρ. Δεν παίζει αριστερά. Τον έχει έναν ελεύθερο ρόλο. Ο Νανού αναλαμβάνει όλη την πλευρά. Πάμε σε μια πατέντα σύστημα και τη στιγμή για κάποια λεπτά. Έχει όλη την πλευρά ο Νανού, πλήρες wingback όλη την πλευρά. Πάει ο Ήβη προς το κέντρο για να μπορεί να οργανώσει μπάλα. Τι κάνει ο Ήβη? Δεν ξέρω αν είναι εντολή ή αν ο ίδιος ο παίκτης, προφανώς έχει την νοημοσύνη και την ικανότητα να καταλάβει τι χρειάζεται και τη στιγμή η ομάδα. Μάλλον θα ήταν εντολή, θα πω εγώ. Κατέβαινε πάρα πολλά μέτρα. Έκανε τον Νουάρντα της Β' Εθνικής. Αυτό έκανε ο Ήβη. Κατέβαινε πάρα πολύ, άμα ξαναδείτε το παιχνίδι. Κατέβαινε πάρα πολύ, έπαιρνε την μπάλα από το κέντρο, έτσι ώστε είτε να κάνει μία ατομική ενέργεια να περάσει έναν ποδοσφαιριστή και να βρει μετά. Γιατί όταν περνάς έναν παίκτη, να ξέρετε, δημιουργείται ένα κενό πάντα.
6: Ναι.
11: Είτε με απευθεία πάσα έβρισκε ανοίγματα για τους συμπαίκτες του συνέχεια και η μπάλα μοιραζόταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό το λέω πριν περάσει ο Νίζετ από τα αριστερά, που εκεί έγινε άλλο έργο. Άρα είχαμε ένα. Ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ περίεργο σύστημα. Χωρίς αριστερό εξτρέμ, αλλά με δεξί εξτρέμ να υπάρχει, αλλά σταμάτησε να είναι εξτρέμ γιατί άρχισε να μπαίνει και προς τα μέσα και ονίζεται από τα δεξιά.
6: Ναι, ναι.
11: Μια μπουρδούκλα έγινε για κάποια λεπτά.
6: Για πότε λέμε τώρα, για το δεύτερο ημίχρονο?
11: Ναι, στην αρχή του.
6: Α, πριν μπει ο Μάρκες. Ο Μάρκες.
11: Του δευτέρου ημιχρόνου, ναι, πριν μπει. Και εκεί στο 47 είχαμε και μια πάσα πάρα πολύ ωραία του Ήβη στον Νανού, που είχε πάρει, είπαμε, όλη την πλευρά πλέον και βγήκε σαν εξτρέμ. Ο Νανού έκανε ένα πρώτο παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πέρασε από όλους και εκεί άρχισε να λέει ο Ηρακλής: α, απέκτησα ένα παίκτη που ξέρει δημιουργία. Μπορεί να δημιουργήσει αυτός ο παίκτης.
6: Ναι.
11: Η πρώτη καλή πάσα του Ηρακλή βγήκε στο 47. Ο Ήβη μπήκε στο 45.
6: Έτσι.
11: Δεν κατάλαβε το λάθος ο προπονητής.
6: Τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ θέλω να δώσω επόμενο πώς θα ξεκινήσει με τον Άρη.
11: Πάμε παρακάτω. Πιο φυσιολογικό θα ήταν με τον Άρη να μην παίξει ο Ήβη και να βάλει τον Νομίρ. Πάμε παρακάτω.
6: Δεν γίνεται να μην ξεκινάς με κανέναν δημιουργικό παίκτη. Α, επίσης.
11: Λες μέσα στον Άρη, ο Άρης θα πάει να σε πάρει την κατοχή, θα τον παίξει εσύ αυτό το κλεφτοπόλεμο με να κυνηγάς δεύτερες μπάλες.
6: Έστω έναν δημιουργικό. Δηλαδή αυτό που έκανε π.χ. με την Τρίπολη, που έβαλε τον Μπάρσενας έστω μόνο αυτόν.
11: Σωστά.
6: Ήταν πολύ καλό.
11: Πάρα πολύ.
7: Και σε πλήρωσε αυτό σε τελική ανάλυση.
11: Ναι. Δεν λέω ότι συμφωνώ να μην παίξει ο Ήβη με τον Άρη. Λέω ότι θα έβγαζε πιο πολύ νόημα,
6: ναι, να
11: σε εκείνο το παιχνίδι.
6: Ναι, σε αυτό ισχύει.
11: Πάμε παρακάτω. Έρχεται το 55. Εκεί αλλάζει ο αγώνας. Το 55 είναι το λεπτό που έχουμε την.
6: Η αλλαγή τότε ήταν.
11: Καταπληκτικές, άμα δείτε εδώ σημειώσεις που έχω εδώ.
6: Ναι, εντάξει.
7: Φιλόλογος να
11: σου. Άστομα, μιλάμε τώρα. Χθες έχει γίνει. Α, θα φτάσουμε και θα πούμε και θα κάνουμε και κουτσομπολιό και τα πάντα τώρα. Στο 55 εκεί έχουμε αλλάζει εντελώς το μάτς που περνάει ο Πέδρο Μάρκες στον Ανού. Γυρνάει ο Ματζάρη και λέει: α, έχουμε και εσένα center for. Τι είσαι εσύ, είσαι εκτελεστής. Να
6: πέρασε.
11: Σε δοκιμάσουμε.
6: Δεν πέρασε ο Πέδρο Μάρκες στον Νανού. Μπήκε αλλαγή στη θέση του Νανού.
11: Πέρασε στον Νανού.
6: Ναι, εσύ έτσι το πες, απλά επειδή ακούστηκε λίγο αλλιώς. Το διευκρινίζω εγώ. Διακούστηκε, πέρασε τον Νανού. Ο Πέδρο Μάρκες τον Νανού, το σίγμα ήταν και στο Μάρκες και στο Στον. Οπότε για να ξέρει ο κόσμος ποιο σίγμα είναι ποιο.
11: Ο άνθρωπος,
6: το εξηγούμε.
11: Ο άνθρωπος που κάνω εκπομπή είναι σχρός. Πάμε παρακάτω. Στο 55 αλλάζει το παιχνίδι, είπαμε, γιατί γίνονται δύο αλλαγές εκεί τη στιγμή. Η πρώτη αλλαγή είναι να μπαίνει ο Μάρκες στη θέση του Νανού και η δεύτερη αλλαγή είναι που βγάζει ο Ατρόμητος τον Περέα.
6: Ναι.
11: Εκεί.
6: Έγινε και αυτό. Εντάξει, ίσως είναι και λογικό γιατί είναι νέος παίκτης, αν δεν κάνω λάθος.
11: Παιδί μου, εντάξει, okay, είναι αρκετά φυσιολογικό. Με αυτή την αλλαγή, παρότι μετά υπήρχε δοκάρι, θα εξηγήσω πώς έγινε το δοκάρι, ο Ατρόμητος τελείωσε. Εγώ δεν, εμένα δεν μ' άρεσε προσωπικά ούτε ο Πνευμονίδης, ούτε ο Τσα. Πώς το λέγανε, μόνο. Έκανε και περιγραφή αγώνα.
6: Ποιον λες?
11: από αυτός που μπήκε στη θέση του, του ένας Έλληνας, τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα.
10: Ο
7: Τζοβάρας.
11: Όχι, όχι, αλλιώς λέγεται. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς. Και τι κάνει τώρα εκεί ο.
7: Μπορεί να μην έπαιξε καν αυτός.
11: Τι κάνει τώρα εκεί ο Ματζάρης. Λέει όλα για όλα. Φτάνουμε στο κοντά στο 60. Πρέπει κάτι να γίνει. Τι θα κάνουμε.
10: Ο Τσαντίλας λέει εδώ.
11: Μπράβο.
10: Είναι Τσαντίλας.
11: Μπράβο.
10: Τσαντίλα είχα μια φιλόλογο στο γυμνάσιο.
11: Συγχαρητήρια.
10: Άσχετο.
11: Πάρε. Η τριάδα τριάδα. Ρος και Βούρος. Θα βγαίνετε λίγο πιο πολύ στα πλάγια. Mm-hmm. Όποιος δει το παιχνίδι, αυτά που λέω τα δει. Άμα δεν τα δει, να με στείλει DM να με πει τι είναι αυτά που κάθεσαι και λες στον κόσμο. Σε δίνουν και εκπομπή.
7: Όχι, παιδιά, ανάλογα την πλευρά ανέβαινε το εκάστοτε στόπερ και γινόταν back.
11: Πήγε τον Ιζέτ. Τον έβαλε back. Back extreme. Back, ούτε, ναι. Καν, ούτε καν, ούτε καν. Μαλακίες λέω. Extreme τον έβαλε. Επάνω τον έβαλε. Sorry απ' την άλλη. Με τα πόδια του στην πλευρά.
7: Επιτέλους.
11: Ο Νίζετ έπαιξε πρώτη φορά αριστερά. Τον είδαμε για 30 λεπτά από την αριστερή πλευρά και λέμε
10: Παναγιά. Έπαιξε ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
11: Μπράβο.
10: Πρώτη φορά
11: μπράβο,
10: αριστερά.
11: Σωστά, πρώτη φορά αριστερά έπαιξε ΣΥΡΙΖΑ. Και Παναγιά και Χριστέ, κάναμε το σταυρό μας. Λέμε, ωρε Παναγία μου, τι παιχταράς είναι αυτός.
10: Έτσι.
11: Γιατί είχε την άνεση με το πόδι του να πάρει την πλευρά, να τους περνάει κάτι τρίπλες από εδώ, έριχνε την μπάλα από εκεί, έφευγε.
10: Έφευγε από τη μια, ναι.
7: Ποιο ήταν εκείνο το παλικάρι που βασάνιζε.
11: Από τα δεξιά. Περίμενε, έβαλε τον Καραμάνι, έβαλε εκεί μετά από ένα σημείο. Αυτή. Δεξιό back, ή, μετά τον έβαλε. Τον Καραμάνι μπήκε στο, μπήκε στο, στο 60, που δεν είναι. Δεξάρι είναι ο Καραμάνι. Και τον έβαλε δεξί back. Εκεί ποιον είχε δεξί back. Εκεί στην πλευρά, να ξέρεις, έπαιζε με δύο μπακ ο τέτοιος. Έπαιζε Μουντές και μπροστά έπαιζε ο άλλος ο μπακ, ο Έλληνας. Δηλαδή έβαλε ο και Λίρατζης. Για εξτρέμενα. Ο Λίρατζης. Δηλαδή είχε δύο μπακ στην πλευρά. Και κάποια στιγμή έβγαλε το Μουντέ και έβαλε τον Καραμάνι. Τον πέθανε. Φρέσκος εκείνος, τον άλλαξε τα πετρέλαια, ρε. Τώρα μιλάμε, τον άλλαξε τα πετρέλαια. Εγώ το γούσταρα Νιζέτε χθες. Είμαι σίγουρος ότι ο Νιζέτ πήγε μετά στον Ματζάρα και τον είπε: σε παρακαλώ.
7: Εμένα μ' αρέσει.
11: Θέλω να είμαι εδώ. Άσε με εκεί.
7: Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ και η αντίδραση της ομάδας που έχει εκείνη τη στιγμή το IQ και σε λέει: απομονώστε τον. Μείνετε μακριά. Και φεύγουν όλοι μακριά και του δίνουν γήπεδο. Και
11: το τι κάνει,
7: πετάει την μπάλα από εδώ.
11: Ναι,
7: τον περνάει.
11: Τραβούσανε
7: πέρα. Την μπάλα
11: θα σε πω και υπάρχει κι άλλο. Λόγος. Τρεις πίσω. Νιζέτ, Σόρια, για μένα εξτρέμ. Στη μέση ο Ήβη. Δεν είδα και το hitmap του Ήβη. Πρέπει να άλλωσε όλο το γήπεδο. Πίσω αριστερά ήταν. Πίσω δεξιά ήταν. Στο κέντρο ήταν. Μπροστά ήταν. Περιοχή πατούσε. Λέω τι κάνει αυτό το παλικάρι.
7: Είναι αυτό που είπες με το Γουάρντα. Ήταν ρόλος Γουάρντα. Ακριβώς.
11: Μπροστά, μέσα στην περιοχή πατούσαν και ο Κόλιτς και ο Μαρκές. Η ομάδα εκεί που δεν είχε επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο έβγαζε πέντε ανθρώπους μπροστά. Πέντε. Τον είπε τον Ατρόμητο, είσαι Ατρομητάκος, εγώ είμαι ο Ηρακλής, θα σου βγάλω πέντε παίκτες να πατάνε περιοχή. Μπράβο, αυτό που έκανες. Αυτό του είπε του Ατρομήτου. Δεν με νοιάζει που είσαι ένα μηδέν μπροστά, θα σε φτιάξω. Αυτό είπε ο Ματζάρη εκεί. Και από εκείνο το σημείο και μετά τον πήρε την ταυτότητα τον Κέρκες και θύμωσε ο Κέρκες και έλεγε «Κουβαλάει τα τσιγάρα φέρνεις». Καλά κάνει ρε φίλε.
7: Θα φτάσουμε εκεί.
10: Δεν είναι τσιγάρα αρχικά αυτά.
11: Μπράβο, αυτά τι είναι.
10: Αιδίες.
11: Εφιαλωμένα.
7: Λοιπόν, θα φτάσουμε.
11: Ραντόγια.
10: Και δεν καπνίζω κιόλας.
11: Ραντόγια με Σουρλί πίσω.
7: Ωραία.
11: Εντάξει. Και οι τρεις αυτοί. Άρα
7: ωραία.
11: Ένα σύστημα 3-2-5. Αυτό παίζαμε.
7: Θέλω να μου εξηγήσετε και οι δύο τι θέση παίζει ο Μάρκες.
11: Φορ.
7: Εκείνη τη στιγμή παίζουμε με δύο μπροστά.
11: Καθαρό φορ ήταν.
7: Καθαρό φορ. Εγώ βλέπω ότι παίζουν καθαρά αριστερά ο Κολίτς. Κολίτς, πώς θα το
11: πει. Εντάξει, επειδή με αυτά είναι οι κινήσεις, πώς γίνονται. Ναι. Όχι, πολύ κοιτάξτε,
7: ήταν βιδωμένοι. Ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
11: Κινούταν ο Μάρκες, κινούταν αρκετά. Μπορεί να είχε ένα. Μπορεί, μπορεί. Okay,
10: δεν... Απλά επειδή ο Κόγιτς έμπαινε βιδωμένο.
11: Σε ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Έτσι, ο καθένα, το μάτι του μένει αλλού. Εσύ μπορεί να κοιτά εκείνη τη στιγμή και να μου πει: εγώ παρακολουθούσα το Σόρια, πού να δει τι κινήσεις έκανε ο Σόρια. Εγώ δεν τον είδα τόσο. Κατάλαβε. Ο καθένα βλέπει κάτι άλλο σε έναν αγώνα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.
12: Μπορεί να ήταν και βιδωμένη. Εγώ είδα το Μάρκες να κινείται αρκετά.
13: Εγώ θα βάλω αστερίσκο.
12: Ναι.
13: Ίσως και να μην έχει αλλάξει στη τελική ανάλυση το σύστημα. Απλά αλλάζει. Θα σου πω. Επίτρεψέ μου να σου πω. Εγώ νομίζω ότι αλλάζει.
12: Θα με πνίξεις, μωρέ.
13: Ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν είναι από εντολή ή από δικές πρωτοβουλίες. Εγώ βλέπω ότι ο Ήδη μένει αριστερά στη θέση του Μυρ με τελείως διαφορετική προσέγγιση.
12: Έλα,
13: ότι πάω.
12: Ο Μυρ και
13: θέλω.
12: Δεξιά ήταν. Όπου ήθελε πήγαινε.
13: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι ξεκινάω από αριστερό extreme, αλλά πάω όπου θέλω. Γιατί εγώ παίρνω την μπάλα τώρα, εγώ κάνω κουμάντο. Εγώ έλεγχω την κυκλοφορία και ομορφαίνω και το παιχνίδι. Ο Μάρκες νομίζω ότι μπαίνει σαν δεξί εξτρέμ και λέει ότι να σου πω κάτι, γκολ ψάχνουμε, πηγαίνω ψηλά και ψάχνω τα κενά ανάμεσα στο αριστερό μπακ και στο αριστερό στόπερ, γιατί έχω δει και ότι είναι καράβι ο Μάγνουσον, χταράς, αλλά καράβι, θα τον περάσω ταινία κάποια στιγμή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ότι μετά είτε οι ποδοσφαιριστές το παίρνουν πάνω τους, είτε έχουν τις εντολές αυτές. Το σύστημα νομίζω δεν αλλάζει.
12: Εγώ νομίζω άλλαξε 100%.
13: Πάσο.
12: Άλλαξε πάσο. 100%. Δηλαδή, μιλάμε, θεωρώ ότι ήταν καρφωτό 3-2-5 100%. Και ο λόγος που πήρε τα μπακ και τα έβαλε τα μπακ, τέλος πάντων, τον Ίζετ μαζί με τον Σόρια, τα του έβαλε με την πλευρά, είναι γιατί έπαιζε με δύο φόρ που πατούσαν περιοχή, τον Ήβη να μπαίνει από πίσω και ανάλογα την πλευρά ο εκάστοτε εξτρέμ να μπαίνει και αυτός να γίνεται τέταρτος μέσα στην περιοχή και ήθελε τα καλά.

0: τελικά η ομάδα έπαιζε 5-4-1. Δηλαδή, όταν ερχόταν να αμυνθούν σε στιγμή του αγώνα, δηλαδή γυρνούσε ο Ήβη, πήγαινε αριστερά. Επομένως, από εκεί, όταν γινόταν το επιθετικό transition, από εκεί ξεκινούσε mm-hmm. να πάει. Ναι. Αλλά μέσα κατά τη διάρκεια της επίθεσης της ΣΕΤ, μετά από λίγο, παίρνανε θέσεις 3-2-5. 100%. Δηλαδή, το είδα, ήταν εξόφθαλμο. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
1: Σε κάθε περίπτωση.
2: Ωραία.
3: Ναι.
2: Πάμε λίγο, Βασίλη.
3: Okay.
2: Και εγώ θεωρώ ότι άλλαξε σύστημα. Εντάξει, το σύστημα θεωρώ. Δεν ξέρω αν το άλλαξε επίτηδες ή αν άλλαξε εκ των πραγμάτων με τους παίκτες που έβαλε, δηλαδή να το πω έτσι, και αυτούς που έβγαλε. Σίγουρα άλλαξε πάντως, δηλαδή και το σύστημα και το στυλ παιχνιδιού που έπαιζε η ομάδα. Εγώ χαίρομαι, γιατί γενικά νιώθω πως ο Ματζάρη, όταν δει κάτι που δουλεύει, νομίζω ότι το κρατάει. Και χαίρομαι γιατί δούλεψε αυτό που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο και θεωρώ ότι μπορεί να το κρατήσει, δηλαδή αυτό το να αρχίσει να βάζει πλέον περισσότερους παίκτες που να έχουν δημιουργικές αρετές, όχι απαραίτητα το ίδιο σύστημα. Εγώ θεωρώ ότι πάνω σε αυτό που λέει ο Κώστας εκεί για τον Κόγιτς, τον Κόγιτς δεν τον κράζουμε. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, συμφωνώ στο ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν απελπιστικά μόνος του. Άρα όντως δεν μπορώ να τον κρίνω γι' αυτό εκεί. Εκεί και ο Κούστα να ήταν και ο Μαρκές ακόμα να ήταν, δεν θα είχε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Τον Κόγιτς, ο κόσμος που τον κράζει γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που η ομάδα είχε ανέβει και έπαιρνε μέτρα και προσπαθούσε να δημιουργήσει και έκανε ευκαιρίες κλπ. Εκεί ήταν λίγος. Εκεί δηλαδή τα τελειώματά του ήταν άθλια, όποτε έκανε κάτι, και όποτε του ήρθε η μπάλα δεν μπόρεσε να την δώσει κάπου, δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει κάτι με την μπάλα στα πόδια και δεν είχε και καθόλου καλά τελειώματα. Φάνηκε η διαφορά γενικά στην ποιότητα του τι σημαίνει φόρα, ας πούμε, όταν μπήκε ο Μαρκές, και φάνηκε και η διαφορά, και εδώ είναι δηλαδή πραγματικά μου έκανε εντύπωση, uh-huh. όταν μπήκε ο Κούστα, που σε 5 λεπτά έκανε περισσότερα πράγματα από όσα είχε κάνει ο Κόγιτς όλο το μάτς.
0: Ναι.
2: Αρχικά πήρε κεφαλιά στον γκολ που ακυρώθηκε. Mm-hmm. Που τη κεφαλιά τη πήρε. Το ότι ο άλλος έπεσε πάνω στα πόδια του και έπεσε μετά κάτω και το είδε το βάρο είναι άλλο θέμα. Mm-hmm. Τη κεφαλιά τη πήρε.
0: Σωστά.
2: Μια κεφαλιά ο Κόγιτς δεν θυμάμαι να έχει πάρει.
0: Πήρε δύο.
2: Πότε?
0: Τώρα δύο κεφαλιές. Στατιστικά δύο κεφαλιές πήρε.
2: Πήρε στατιστικά δύο κεφαλιές. Εντάξει.
1: Μια κεφαλιά που την έβγαλε κόρνερ, ποιος την πήρε?
2: Δεν θυμάμαι. Α, λες την απόκρουση.
1: Ναι.
2: Αυτή, ποιος ήταν?
0: Ο Κόλιτς.
2: Εκείνη την ευκαιρία θυμάσαι ποιος την έκανε?
1: Ο Μάρκες πριν να τον.
0: Ο Μάρκες. Που την έβγαλε ο Χουτεσιώτης. Ο Μάρκες. Τώρα, ο Κόλιτς.
2: Και για μένα, να κλείσω αυτό που έλεγα και πες εσύ μετά για το Κόλιτς. Εγώ, ας πούμε, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει αυτός ο άνθρωπος όχι να συνεχίσει να μπαίνει. Μάλλον όχι να συνεχίσει να μπαίνει βασικός. Δεν βλέπω ούτε καν σαν αλλαγή ότι μπορεί να είναι.
0: Ο Κόλιτς.
2: Ο Κόγιτς.
0: Ο Κόγιτς. Okay. Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο.
1: Να μην είμαστε μηδενιστές.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο απόλυτος. Να πω τώρα ότι ο Κόλιτς και ο εκάστοτε Κόλιτς, δηλαδή ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο προπονητής, με τον οποίο εγώ δεν συμφωνώ. Εντάξει, με το να έχω ένα ψηλό φορ και δύο back για extreme και να στέλνω. Το εξήγησα την προηγούμενη φορά και να κυνηγάω τις δεύτερες μπάλες.
2: Ράτς 1908, συγγνώμη λίγο, έχει μετά το L, έχει ένα J. Αυτό στα Ιουγκοσλάβικα, στα Σέρβικα όπως είναι τέλος πάντων, είναι λάμδα, είναι σαν το λαρισαϊκό και το μυτιλινέικο το γη. Είναι γη και νι. Είναι Κόγιτς, όχι Κόγιτς, με λάμδα είναι.
0: Ωραία.
2: Συνεχίζουμε.
0: Ο Κόλιτς είναι, έχει έναν άχαρο ρόλο, αυτό όπως το λέτε ακριβώς, τον οποίο είναι ένας ρόλος τον οποίο έτσι θέλει να παίζει ο προπονητής. Που επαναλαμβάνω εγώ ότι εγώ διαφωνώ σε αυτό. Θέλει έναν ψηλό που να πολεμάει και αυτά μπροστά, να πάρει κεφαλιές, ό,τι κερδίσει τέλος πάντων να απασχολεί εκεί τους αμυντικούς, στις μεγάλες μπαλιές ειδικά, έτσι ώστε οι χαφ και τα εξτρεμομπακ, ξέρω εγώ τέλος πάντων τι είναι αυτοί, να μπορούν να κυνηγάνε τις δεύτερες μπάλες, να τις κερδίσουν και να προχωράει η ομάδα και ταυτόχρονα να είναι και ένας, ας πούμε, ένας στόχος στο ψηλό παιχνίδι σε περίπτωση των στατικών φάσεων ή σε κάποια σέντρα.

0: Αυτό θέλει ο προπονητής. Τώρα, στην πράξη δεν βγάζει αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Απλά να ανοίξει μια οποιοδήποτε εφαρμογή που έχει κάποια βασικά στατιστικά έστω και θα δει πόσες επαφές έχει κάνει στην μπάλα ο Κόλιτς στον Αστέρα, πόσες επαφές έχει κάνει στον... πώς το λένε, στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Αρχίσαμε τα ίδια με την Τετάρτη τώρα. Απασχόγητ.
0: Οκ.
1: Χασογόγητ.
0: Θα πάμε και σε αυτά τώρα. Τελειώνουμε να κλείσουμε με το παιχνίδι. Να πάμε στην ώρα του παιδιού.
1: Γιατί πολύ σοβαρά το
0: παιχνίδι. Ναι, πολύ σοβαρά. Σήμερα είχαν νεύρα. Ναι, λίγο είχαν νεύρα. Συγγνώμη. Θα ξαναγυρίσουμε στα σταθερά μας. Έχει πάρα πολύ λίγες επαφές και αυτό δείχνει ότι για μένα δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, αν ο προπονητής θεωρεί ότι κάτι πάει καλά έτσι, δεν με νοιάζει, ας φέρει αποτελέσματα και ας το κάνει. Okay, εγώ λέω τη δική μου ταπεινή άποψη. Τώρα, όταν. Άρα δεν μπορώ να κρίνω εγώ 100% τον Κόλιτς σαν center for με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Εντάξει. Τώρα, πάμε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Το ότι απέτυχε και στο δεύτερο ημίχρονο δεν σου δημιουργεί προβληματισμό.
0: Μου δημιουργεί πολύ μεγάλο. Εκεί, γι' αυτό τώρα
1: μιλάω. Και εγώ είπα για το πρώτο.
0: Τώρα μιλάω για το πρώτο. Πάμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, όντας δεύτερος φορ. Όντας φορ μαζί με τον Μαρκές, εννοείται.
1: Εδώ μας ενημερώνουν ότι ο Μονεβασκέτης μας κάνει χαλάστρα.
0: Τι είπε.
1: Θα βγει στην εκπομπή του Sky. Έτσι λέει.
0: Και γιατί να μην βγει εδώ.
1: Έλαντε. Οπότε.
0: Σε πόσο λίγο.
1: Πες εσύ για το μάτς, να πούμε για το μάτς και μετά να αρχίσουμε την ώρα του παιδιού.
0: Ανοίξτε, αν βάλετε Sky να ακούσετε τον πρόεδρο, μην βγείτε από το YouTube, βάλτε το στην τηλεόραση.
1: Σωστά.
2: Και αθλητική Κυριακή πάλι.
0: Πάμε. Προχωράμε.
1: Ένα δούμε.
0: Ο Κόλιτς στο δεύτερο επίχρονο που ήταν μαζί με έναν ακόμα, τώρα θα μου πείτε κάποιο ότι εκεί η ύπαρξη του Κόλιτς βοήθησε τον Μαρκές γιατί τραβούσε παίκτη πάνω του. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πω καλό λόγο για τον Κόλιτς γι' αυτό, για το συγκεκριμένο, γιατί και εγώ να ήμουν εκεί θα τραβούσε έναν αμυντικό. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του επιθετικού αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχει ένας ακόμα άνθρωπος εκεί.
1: Έτσι.
2: Εσύ το λες αυτό.
0: Εγώ το λέω αυτό. Τώρα, παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν ένα παιχνίδι του Κόλιτς που δεν το βγήκε καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάτι τελειώματα, τσαφ, όπου να είναι, κάτι, ένα μύτο εκεί με το αριστερό.
1: Δεν είναι ο αδερφός σου αυτός, έτσι.
0: Ο Βασίλης είναι. Όχι, δεν είναι ο αδερφός μου. Ο Έλληνας Ζελένσκι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Εγώ το Ζελένσκι ούτε να τον φτύσω.
0: Στο 3-5.
2: Παιδιά, μη.
1: Όχι, δεν είναι, εντάξει.
2: Μη. Πάμε παρακάτω.
0: Το 3-5-3 σίγουρα παίζει ένας ακόμα και δεν τον έχουν πάρει γραμμή αυτοί από τη Super League. Στο 3-4-3, μάλλον 3-5-2. Ο επιθετικός έχει άλλο ρόλο. Παιδιά, δεν έχει, ο ρόλος που μπορεί να έχει ένας επιθετικός δεν έχει να κάνει πάντοτε μόνο με το σύστημα. Είναι διαφορετικό το τι είναι το σύστημα και είναι διαφορετικό το τι πώς θες να το παίξεις το εκάστοτε σύστημα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Όταν είναι δύο επιθετικοί, προφανώς ανοίγουν οι χώροι, όποιος και να είναι ο επιθετικός. Του ανθρώπου του Κόλιτς δεν του έχει βγει το παιχνίδι. Ξέρω ότι όλοι τον κρίνουμε γιατί έναν φόρ τον κρίνεις από τα γκολ. Έτσι είναι, τον κρίνεις και από τα γκολ. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Δεν τα βάζει προς το παρόν, είχε μια assist, έχει και ένα γκολ στα φιλικά. Δεν του βγαίνει προς το παρόν η όλη ιστορία, αλλά εγώ θεωρώ ότι έτσι πως είναι, έτσι με τον τρόπο που θέλει να παίξει ο προπονητής, κανένας φορ δεν του βγει.
2: Να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου.
0: Να κάνεις.
2: Το συνήγορο του.
0: Το συνήγορο του Κόλιτς.
2: Λοιπόν, καταρχάς, ας μην μηδενίζουμε. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δική του ποδοσφαιρική διαδρομή, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή και μακάρι σε τελική ανάλυση αύριο όλους εμάς και όλους γενικότερα όσους κράζουν να μας κάνει και ρόμπες. Γίνεται. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο περνάει δύσκολα 45 λεπτά. Είναι πάρα πολύ απομονωμένος.
0: Πάρα πολύ.
2: Παλεύει, είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το κάνεις αυτό. Να δέχεσαι συνέχεια την μπάλα ψηλά, να είσαι μακριά από τους συμπαίκτες σου, να μην μπορείς να πάρεις μπάλες.
0: 0-7 γεμίσματα.
2: Συμφωνώ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο είναι ότι δεν είχε καθόλου χημή του
1: διαιτητή.
2: Δεν είχε καθόλου καλή χημεία με το υπόλοιπο σύνολο. Έκανε κάποιες απόπειρες να πιέσει εντελώς μόνος του. Έκανε έτσι ένα sprint 10-20 μέτρα.
0: Μάλλον σε κιλό με το γυρνούσε.
2: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι σε τελική ανάλυση έκανε έτσι κάποιες απόπειρες να πιέσει μόνος του. Δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω τι εντολή υπήρχε. Γυρνούσε προς τα πίσω με έτσι, μια δυσαρέσκεια. Έλεγε κάποια πράγματα στους συμπαίκτες του, είχε κάποιες κινήσεις έτσι με το σώμα του, κάποιες αντιδράσεις όχι πολύ ωραίες. Mm-hmm. Και υπήρχε και ένα σκηνικό με τον Ίζετ που υπόθηκαν έτσι λίγο κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι φάνηκε. Mm-hmm. Εμένα, ας πούμε, αυτό δεν μου άρεσε.
0: Όχι, καθόλου.
2: Ότι δεν συγχρονίστηκε ποτέ με το σύνολο. Στο πρώτο ημίχρονο, καταρχάς. Και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχει προηγηθεί όλο αυτό, καταλαβαίνω ότι το μυαλό του είναι και χαλασμένο, αλλά είναι και σωματικά κουρασμένος. Οπότε στο 80, όταν κάνει αυτό το τελείωμα, δεν ξέρω πλέον σε τι κατάσταση είναι, σωματικά και ψυχικά.
0: Ψυχολογικό ήταν.
2: Άρα, ας μην είμαστε μηδενιστές. Τι να σας πω, ρε παιδιά, μακάρι το επόμενο Σαββατοκύριακο να βάλει 2-3 γκολ και να μας κάνει ρόμπες.
1: Καλά, εννοείται. Τόσο απλά. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
0: Εγώ το ξαναλέω ότι με αυτές τις ομάδες και ειδικά στην έδρα μας θα το συζητούσα πάρα πολύ να παίζουμε πάντα με δύο φόρ. Όπως παίξαμε μετά το 55 σε αυτό το παιχνίδι.
2: Γελάω τώρα γιατί βλέπω. Γκολ δεν είναι σίγουρα πάντα.
1: Εγώ κολλάω γενικά στο ότι. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λες. Γιάννη, κολλάω στο ότι ωραία, πες το πρώτο ημίχρονο κουράστηκε. Άρα στο δεύτερο ημίχρονο είναι λογικό να κουραστεί πιο γρήγορα. Όταν η ομάδα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, για λίγο θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν κάπως πιο ξεκούραστος, αφού είχαμε και τη διακοπή του ημίχρονου. Mm-hmm. Πάλι σε αυτή τη διακοπή, μάλλον πάλι σε αυτό το διάστημα, δεν φάνηκε ότι μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό λέω ότι ο Κούστα μπήκε και σε 5 λεπτά έκανε περισσότερα από όσα έκανε ο Κόγιτς σε 85 λεπτά. Με αυτή την έννοια. Τώρα, όταν λέω να μην ξαναμπεί, δεν εννοώ να μην είναι γενικά στις αποστολές, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι και αυτός πρέπει κάποια στιγμή να πάρει ένα μήνυμα. Ρε. Δεν γίνεται δηλαδή να συνεχίσει να παίζει μετά από αυτό. Και φάνηκε και ο Ματζάρη εκνευρισμένος όταν έχασε εκείνο, όταν έκανε αυτό εκεί με το Μύτο, ας πούμε, που έδιγε μπάλα.
0: Εκεί του, ναι, εκεί σήκω στον Κούστα.
1: Κατευθείαν εγώ τον είδα ότι γύρισε στο πάγκο του και έκανε νοήματα. Εντάξει.
0: Μα και κάτσο.
1: Εντάξει.
3: Ωραία.
2: Κάποια συνταγή.
3: Ναι. Τέλος πάντων, μετά εδώ έχω 2-3 σελίδες από το 60 και μετά με φάσεις του Ηρακλή να προσπαθεί να πρεσάρει ψηλά, ειδικά με τον Ίζετ εκεί να περνάει. Άλλαξε εντελώς το παιχνίδι, ρε παιδιά, με τους δύο φόρ και τέτοια. Προφανώς ήταν δεδομένο. Φτάσαμε στο 73. Έτσι. Τώρα να πούμε σε λεπτομέρειες για τις φάσεις, είναι αρκετές, ρε παιδί μου, που κάναμε. Έστω κάποιες ήταν υποψίες, όχι τόσο καθαρές φάσεις. Το 73. Που έχουμε μια φανταστική πάσα του.
2: Χίλια συγγνώμη, επειδή έχουμε κάποια τηλεφωνήματα, λέω να κρατήσουμε τις γραμμές, να τελειώσετε πρώτα την ανάλυση του παιχνιδιού και να το γυρίσουμε μετά σε γραμμές. Τι λέτε?
0: Πότε, παρά 20.
1: Να δούμε, αν προλάβουμε, θα μιλήσουμε με κάποιους. Εντάξει.
0: Κάνει μια φανταστική πάσα εκεί, που προφανώς αυτή την πάσα του Ρος εννοείται πως μετράει. Ότι υπάρχει και δεύτερος φορ μέσα. Εντάξει, μετράει εννοεί γιατί τραβάει έναν παίκτη και μένει ένα κενό εκεί. Ο παίκτη δεν έχουν να μαρκάρουν οι δύο τον έναν, έχουν οι δύο τους δύο. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
2: Εκεί ήταν σε τελικά ανάλυση και εμφανίζει δουλειά του Κόλιτς. Μπορεί να το κάνεις και εσύ, όπως λες, ρε παιδί μου. Να ήταν ένα
0: το συγκεκριμένο πολύ πιθανό. Να
2: αλλά ήταν ο Κόλιτς, ρε φίλε. Τι κάνουμε τώρα. Αυτό ήταν εκείνη
0: τη στιγμή. Το έκανε. Η πάσα του Ρος ήταν τόσο εκπληκτική που δεν έκανε κοντρόλ. Δηλαδή έσβησε ακριβώς εκεί που έπρεπε και ακριβώς έκατσε κιόλας, έκανε και το. Ήταν λουκούμι, το τελείωμα ήταν. Χαίρομαι για το τελείωμα. Έδειξε το τι κλάση έχει ο Μάρκες. Δεν το συζητώ.
2: Είναι τόσο καλή η πάσα που το τελείωμα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ενώ είναι καταπληκτικό.
0: Απίστευτη. Απίστευτη ήταν η πάση. Η πάση ήταν εκπληκτική και μιλάμε για center back, έτσι.
1: Επειδή στο πέταλο και όλα τα βλέπαμε έτσι να έρχονται, mm-hmm. την έβλεπα την μπάλα για ώρα και λέω κάποιο θα την κόψει, δεν γίνεται. Και έβλεπα την μπάλα να έρχεται και λέω όχι, δεν την κόβει κανένα. Όχι, θα μπει γκολ.
0: Πάμε.
1: Και μπήκε εν τέλει.
0: Μετά, αφού έχουμε βάλει τον γκολ, πρεσάρουμε. Ο Κόλιτς έχει κάνει κάτι δικά του εκεί. Δεν του βγαίνει εκεί. Το παράτσι και ο ίδιο μετά από ένα σήμερα. Λέει δεν. Okay. Σήμερα δεν. Όχι, με τίποτα.
1: Α ζητούσε αλλαγή.
2: Έχει εγωισμό, ρε Βασίλη. Τι να ζητήσει, θέλει εκεί κάπως να εξηγήσει.
1: Μα άμα από τη μια λέει το έχει παρατήσει και από την άλλη βγάζει εγωισμό, δεν είναι πάνω μαζί αυτά.
0: Φορτώματα γράφω εδώ συνέχεια. Ο Νίζετ φορτώματα. Βγαίνει ο Σουρλής, μπαίνει ο Κράιντς. Ξανά ο Νίζετ πάει από τα πλάγια, περνάει και όποιο βρει. Πάλι κάνει την παράλληλη, δεν πάει πουθενά. Μια φανταστική κίνηση μετά του Ήβη. Ανάμεσα σε δύο παίκτες περνάει μια πάσα στον Κόλιτς, φάτσα κάρτα με το τέρμα. Ναι. Δεν του βγήκε, ρε παιδί, δεν του βγήκε το παιχνίδι.
1: Δεν το σχολιάζω.
0: Δεν τι να το σχολιάσω τώρα, εντάξει. Δεν του βγήκε, okay. Ήταν με τα αριστερά, με το κακό του πόδι, ήταν κουρασμένο, είχαν περάσει 80 λεπτά, δεν είχε καλή ψυχολογία, δεν βγήκε. Ελπίζουμε στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξει να είναι καλύτερο στο παιχνίδι. Δεν το συζητάμε. Κεφαλιά του Μάρκε που είπε, το βγάζει ο Χουτεσιώτη. Και πάμε, 92 το έχω γραμμένο.
2: Παρεπιπτόντως και το δοκάρι υπέρ.
0: Δεν είπα για το δοκάρι.
2: Γιατί και εκεί.
0: Τα δύο δοκάρια δεν είπα.
2: Εκεί υπάρχει κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε. Θέλω να πεις και θα πω εγώ μετά.
0: Καταρχάς, εκεί πέρα που κάνουμε μια την αλλαγή του συστήματος εμείς και μέχρι οι παίκτες να αλλάξουν τις. Μέχρι να αλλάξουν οι παίκτες, να πάει ο Νίζετε αριστερά, τέτοια, εκεί πέρα βρίσκει ένα κενό εκεί ο Ατρόμητος και βγάζει μια πάσα στον. Που δεν ήταν τόσο επικίνδυνο σημείο, ρε παιδί μου, για τον. Πώς ήταν το Τζούμπερ, ο Τζούμπερ, ο οποίος, εντάξει, εκεί μιλάμε τώρα για παίκτη κλάσης και εγώ πάθη πλάκα με τον Τζούμπερ γιατί έτρεχε, γιατί πήγαινε πολύ.
1: Είναι και πολύ μεγάλο.
0: Είναι 36, πόσο είναι, σίγουρα. Εντάξει, κλάσης τώρα το τελείωμα που έκανε. Τυχεροί ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήταν σε κάποια φάση να πεις ότι ο Ατρόμητος πίεζε για να σκοράρει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, έπεσε πάνω στην αλλαγή συστήματος που κάναμε και μέχρι να πατήσουν οι παίκτες να δουν πού βρίσκονται και τέτοια, εκεί βρήκε την ευκαιρία.
2: Πολύ καλό παίκτη και δεν είχε καθόλου ίχνος βεντετισμού. Πάρα πολύ τρέξιμο. Ενώ θα μπορούσε να πει ότι τρέξτε εσείς. Εγώ...
1: Είμαι 36 χρονών και είμαι ο Τσούμπερ. Ναι, εντάξει.
2: Ναι. Πολύ τρέξιμο.
0: Και μετά ακριβώς από το δοκάρι του. Του Ατρομήτου, είχαμε εκεί ένα γέμισμα του Νίζετ. Διώχνει την μπάλα, περνάει ως όρια την μπάλα στον Ήβη. Εκείνη τη στιγμή το σημειώνω κιόλας εδώ ότι πατάνε 5 παίκτες περιοχή, που αυτό το λέω γιατί κρατάνε τους άλλους, δίνουν χώρο στον Ήβη εκείνη τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχουν πολλοί μέσα πρέπει να τον το σμαρκάρουν. Mm-hmm. Και κάνει ένα τρομερό γύρισμα εκεί ο Ήβη με τα αριστερό, δοκάρι και μέσα και έξω και τέλος πάντων όλη αυτή η κατάσταση.
1: Εγώ είπα στην αρχή γι' αυτό.
2: Για αυτή τη φάση κανείς δεν έχει μιλήσει για το σμπρόξιμο που συντελείται, νομίζω στον Κόλιτς.
1: Ναι. Υπάρχει γιατί.
2: Είναι φάση καρμπών, αστέρα τρίπολης.
1: Από το πέταλο, εμένα μου φάνηκε πέναλτι.
2: Εγώ εκείνη τη στιγμή πιο πολύ φώναζα για το πέναλτι παρά για το γκολ.
0: Δεν το είδα. Και σου έστειλα κιόλας.
1: Στο replay, βέβαια, να πω την αλήθεια, επειδή άνοιξα και το replay, δεν είδα πέναλτι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που είδα το μάτς, είπα χαρακτηριστικά στην παρέα μου, τέλος πάντων, ότι ούτε γκολ είναι ούτε πέναλτι είναι.
2: Εγώ δεν ξέρω, κάτι ούρλιαζα, κάτι καταλαβίστηκα.
1: Αλλά ξαναλέω ότι για μένα, εφόσον μέτρησε τον γκολ του Νουπουσού, έπρεπε να μετρήσει και αυτό τον γκολ. Ισονομία, αν θέλουμε. Πρέπει να μετράνε όλα το ίδιο.
2: Βασίλη, σε τελική ανάλυση είναι πολύ περισσότερο πέναλτι αυτό παρά φάουλ το άλλο στο Σταυρόπουλο.
1: Καλά, 100%. Άμα το δει έτσι, είναι βέβαια.
0: Φάουλ στο Σταυρόπουλο δεν είναι.
2: Φάουλ στο Σταυρόπουλο δεν έδινε τη συγγενή του.
0: Ποτέ. Εκτός από εμάς που από κάτω τη γράφουμε εκεί. Έκανα φάουλ και εγώ στο Σταυρόπουλο.
1: Ναι.
2: Εσύ.
0: Εγώ.
1: Εγώ δεν έκανα, είμαι χωρίς
0: γκολ στο 93-94 που μπήκε εκεί, τέλος πάντων. Εδώ να πούμε μια λεπτομέρεια ότι η μπαλιά είναι πάλι του Ρος.
1: Η μπαλιά που πάει στο Κούστα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παίρνει εκεί την κεφαλιά
2: και
0: ο Ρος.
2: Και την κάνει διαβασμένα. Δεν διώχνει απλά για να διώξει. Είμαστε στο 94.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άλλος μπορεί απλά να την έσκαγε. Αυτό σκάει προσποίηση. Ο παίκτης του Ατρομή του γυρνάει, ναι, ναι, κάνει, ναι, εκεί ένα τέτοιο.
0: Όχι, ναι.
2: Πρώτη προσποίηση, φεύγει με το σημαίακι του κόρνερ σπίτι του.
0: Ναι. Πήρε και ψυχολογία ψυχή στο Ρος. Και τώρα θα είναι. Δεν το βγάζει το Ρος τώρα. Τώρα δεν βγαίνει ο Ρος. Τώρα δεν μπορεί να παίξει ο Λαουρίτσα, να το βάλει τον Πίνια. Που πάλι ήταν, δεν ήταν κακό ο Πίνια.
2: Καλώς ήταν.
0: Αλλά έφαγε πολλές μπαλιές στην πλάτη. Αλλά θα μου πει αφού πήρε μέτρα ψηλά η ομάδα. Λογικό. Κάνει εκεί
1: πρέπει
0: την.
1: Κάποια στιγμή να παίξει κι αυτό.
0: Πρέπει να παίξει και ο Λαουρίτσα. Ναι. Παίρνει την.
2: Όσο είναι καλά πίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά.
1: Ας
2: κάτσει να κάνει διαλογισμό. Δεν
0: παίρνει την κεφαλιά εκεί, πέφτει ο Σταυρόπουλος. Που προφανώς ο Σταυρόπουλος, ο τρόπος που πέφτει εκεί είναι ακριβώς όταν κάναμε τις φάσεις, ρε παιδί μου, που θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο με τον Βασίλη με τις φάσεις. Ήταν να βάλουμε εκεί το Μίστερ Μπούτια που έκλαγε. Ήταν δηλαδή ακριβώς γι' αυτό. Έκανε τον πεθαμένο σε κάτι κάδος.
2: Πέφτει κάτω και λέει μαλακία και τώρα και κοιτάει τη φάση.
0: Κοιτάει εκεί, λέει εδώ, και ναι, μόλις βλέπει ότι είναι γκολ.
1: Ξαναπέφτει. Ναι,
0: ήταν απίστευτο, ρε παιδί μου, λες και δεν υπάρχουν κάμερες. Και γιατί να μην βγει ο Βούρος? Γιατί ο Βούρος ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι πάρα πολύ καλό. Ήταν ο καλύτερος από τους τρεις αμυντικούς σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα μέσα
2: και
0: στην
2: ομάδα. Κάνει όλους τους γύρω του καλύτερους.
0: Ναι, και έχει και χιούμορ πολύ. Είναι, ναι. το γενικά είναι ένας.
2: Και τρομερές δηλώσεις από Πραξιτέλη, παιδιά.
0: Εννοείται.
1: Εγώ δεν έχω άποψη. Ενώ όντως και εγώ δεν θα βγάζα το Βούρο, η αλήθεια. Είναι μάλλον το Πίνια. Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι πρέπει να βγει κάποιο για να μπει ο Λάουρη σε ένα γιο, ξέρω εγώ κάτι.
2: Βασίλη,
1: θα έβγαζα το Πίνια.
2: Να σου πω όμως και το άλλο. Νομίζω ότι είναι λίγο ανεδαφικό αυτό, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του.
0: Θεωρητικά κεντρικό στόπερ σε
1: τέτοια. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να παίξει για να τα μάθουμε.
2: 100% ρε παιδί μου. Απλά θα σου πω ότι τώρα. Πώς να σου πω, μπορεί να το δούμε τώρα και να κρίνουμε ότι είναι καλύτερο στο να παίξει δεξιά ή αριστερά.
1: Εντάξει, σίγουρα.
2: Να τον δούμε και να πούμε ότι αυτό είναι κλασικό για να παίξει λίμπερο.
0: Ναι. Ναι.
2: Θα τον δούμε. Ναι, αλλά δεν έχω πρόβλημα να τον περιμένω.
0: Okay.
2: Άμα είναι καλά η ομάδα, δεν είμαι ανυπόμονο να το δω. Ειλικρινά.
1: Εγώ νομίζω ότι χθες μπορείς να βρεις δικαιολογίες για να πεις ότι θα βάλεις τον Λάουρισεν κάποια στιγμή. Αλλά πάλι δεν θα είναι, δηλαδή πάλι δεν θα είσαι σίγουρος. Αυτό
0: Βούρος,
1: δεν έχουμε δει ούτε λεπτό να πει.
0: Ο Βούρος καθάρισε και πολλά πράγματα στο ψηλό παιχνίδι. Μην τον αδικείτε, για χθες ήταν καλός.
2: Ειδικά χθες ήταν καλός.
0: Και προσπαθούσε να πάρει και μέτρα όταν να βρει και να ανέβει.
2: Και όταν ο Σόρια έφυγε, πήρε ουσιαστικά την πλευρά μόνο.
0: Πήρε και την πλευρά έτσι. Μαζί. Ναι.
2: Και ο Σόρια είναι καταπληκτικός και δεν παίρνει τα credits.
0: Ναι.
2: Παιδιά, μπαίνει ο Πνευμονίδης που είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Δεν ενθουσιάστηκα.
2: Και... ακριβώς αυτό.
0: Τον έσβησε.
2: Και ο Σόρια τον έβαλε στο τσεπάκι του. Εγώ νομίζω ότι αν τον έπαιρνε, μπορούσε να τον πάρει στην πλάτη και να συνεχίσει να παίζει με τον Πνευμονίδη στην πλάτη του. Τόσο απλά.
0: Αρχηγάρα, Σόρια. Μεγάλος Κάρλες.
2: Και ανέβηκε στο πέταλο στον κόλο εκεί.
0: Ε, βέβαια. Είναι τρελός.
2: Σε κάποια φάση.
0: Δικός μας.
2: Που χωρίζουμε να κάτι κάνει.
0: Άρα, για να κάνουμε ένα τέτοιο. Για ακόμα μία φορά είχαμε ένα λάθος στήσιμο της ομάδας. Εντάξει. Λέμε χαζά τώρα, ούτε αβάντα όχι, θέλουμε να κάνουμε, ούτε να κράξουμε θέλουμε, ούτε και έχει και σημασία η άποψή μας. Εμείς τη λέμε εδώ πέρα σε μια παρέα. Άμα θέλετε την ακούτε, άμα θέλετε δεν την ακούτε. Αυτή είναι.
1: Τίποτα, λέγεσαι.
0: Προφανώς δεν είναι φάουλ, παιδιά. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Βλέπουμε λίγο τα μηνύματα στο Messenger.
0: Δεν είναι ποτέ φάουλ.
1: Ο Jason λέει ότι δεν είναι φάουλ η φάση, προφανώς δεν είναι
0: φάουλ. Προφανώς. Δεν είναι αστείο να το συζητάμε.
1: Μην το διαβάσω όλο. Είναι εντεταλμένη υπηρεσία, αυτό πιστεύω
0: εγώ. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Και ο Μίκεμ λέει έπρεπε να είμαστε δεύτεροι σήμερα που μιλάμε με 9 βαθμούς και αντί για αυτό έχουμε 5. Mm. Ναι, αυτό ισχύει.
0: Και αυτό αλήθεια. Και...
1: άντε να πούμε έστω. Γιατί με το Βόλο είχαμε και 10 παίκτες, μπορεί να. Τέλος πάντων, σίγουρα έπρεπε να έχουμε 7 βαθμούς.
0: Εγώ θεωρώ ότι πάντως γίνονται λάθη στο στήσιμο. Τέλος πάντων,
1: γίνονται. Εγώ το είπα στην αρχή.
0: Και ο προπονητής τα καταλαβαίνει στο ημίχρονο και κάνει τις διορθωτικές κινήσεις συνέχεια.
1: Εντάξει.
0: Θεωρώ ότι η ομάδα χωρίς τον Ήβη.
1: Καλό θα ήταν να μην πετάμε και ένα ημίχρονο κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή. Ναι, εντάξει. Πρέπει να σταματήσουμε να πετάμε ένα ημίχρονο. Δεν είναι σωστό. Χάνεται πραγματικά χρόνος τζάμπα. Μπερδεύεται και η ίδια η ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να αρχίσει να βρίσκει ρόλους η ομάδα βασικούς. Έχει περάσει αρκετός χρόνος. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κάθομαι να συζητάω κάθε φορά. Θέλω 1,5 μήνα. Εσύ τελική βγαίνει και πες, έκανα λάθος, ρε φίλε. Έκανα λάθος στο στήσιμο. Το διόρθωσα μετά. Ήμουνα καλό στο κοουτσάρισμα. Το φτιάξα. Βεβαίως το φτιάξες. Κέρδισες. Βεβαίως κέρδισες κανονικά. Άσε που στα χαρτιά δεν το κάνανε. Έχεις δίκιο.
2: Και σε τελική ανάλυση εξ αρχής, μάλλον δεν διάβασε καλά κάποια πράγματα.
0: Ναι, ρε φίλε. Δεν είχα. Υποτίμησα. Δεν έχω για κάποιο λόγο, όπως λέμε συνέχεια, για ότι δεν υπάρχει προπονητής στημένων που για μένα πρέπει να υπάρχει σε κάθε ομάδα. Ότι...
2: στατικών φάσεων.
0: Στατικών φάσεων, συγγνώμη.
2: Αλλιώς είναι περίεργο.
1: Δηλαδή, 1,5 μήνα έλεγε από τις αίρες και έχει περάσει ένας μήνας και ακόμα λέγει 1,5 μήνα.
0: Ήδη έχουν συμπληρώσει περισσότεροι παίκτες πάρα πολύ χρόνο με την ομάδα. Δηλαδή δεν μπορώ να τα ακούω άλλο αυτό σαν δικαιολογία. Δεν με έχει κουράσει και εμένα. Φτάνει, εντάξει, έκανα λάθος. Πες στην αρχή, τόσωσα μετά γιατί είμαι προπονητάρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Φτάνει. Δεν μπορώ άλλο αυτό με το χρόνο και το χρόνο και το χρόνο. Και το... έχεις χρόνο, σε είπε κανείς ότι σε διώχνει. Δεν εδώ είσαι. Δεν μπορώ να τα ακούω, ρε φίλε. Δεν ξέρω άμα το συζητάνε. Αυτή δικό του πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Αλλά εντάξει, έλεος δηλαδή για το καλό, για το Θεό.
1: Καλό σου βράδυ, Γιάννη. Λέει εδώ Γιάννης, καλό βράδυ. Λέει,
0: καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιαννάρα, γεια. Παρεπιπτόντως λέει εδώ ο Θωμάς, ρε παιδί μου, στο chat ότι κεντρικός και αριστερός στόπερ σε τριάδα έπαιζε στην Brøndby ο Λάουριτσεν.
1: Αριστερός στόπερ.
2: Είναι αριστεροπόδαρος, γνωρίζετε.
1: Όχι. Δεν ξέρω πόδαρος, δεν ξέρω τι είναι.
0: Ποιος?
1: Ο Λάουριτσεν.
0: Ναι. Ο τρόπος που ξεκινάει δείχνει ότι υπάρχει θέμα φυσικής. Ερεσί. Να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας ότι υπάρχει θέμα φυσικής κατάστασης.
2: Ξέρεις τι, ελαφρώς νομίζω πως ναι, το είδα ας πούμε με την Τρίπολη. Ότι κάπου η ομάδα κρέμασε.
0: Ερμηνεία αλλά... δεν έκανε προετοιμασία.
1: Ναι, βέβαια η επέκταση δημιουργική ήρθε μετά την προετοιμασία.
0: Mm-hmm. Ποιο ήρθε μετά την προετοιμασία, ο Ήβης στην προετοιμασία ήταν.
1: Ήταν στην προετοιμασία, στη
0: μισή.
1: Στη μισή ήταν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Μάρκες ήρθε.
0: Όχι.
1: Όχι. Ο Μπάρσενας ήρθε.
0: Όχι.
1: Όχι. Ο Ραντόγια ήρθε.
0: Όχι.
1: Άρα ποιο ήρθε.
0: Πόσο καιρό έχει όμω που πέρασε από τότε.
1: Ναι, στην προετοιμασία δεν ήταν όμω.
0: Ρε παιδιά, και άλλοι παίκτες δεν ήταν στην προετοιμασία των ομάδων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι σημαίνει ότι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι σημαίνει. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά επειδή λες ότι ήταν στην προετοιμασία. Δεν ήταν στην προετοιμασία. Και μετά η αλήθεια είναι ότι δεν γίνανε φιλικά να πει. Δηλαδή δεν έγινε. Αφού γύρισε η ομάδα από την Ιταλία, μόνο προπονήσει δεν έκανε.
0: Ναι, δεν έγινε φιλικά.
1: Αυτό λέω.
0: Καλά, αυτό το είπαμε και αυτό ήταν λάθος.
1: Ναι. Άρα είναι λογικό όντως αυτοί οι παίκτες να έχουν ένα θέμα φυσικής κατάστασης.
2: Πάντως η ομάδα χθες έβγαλε εγωισμό.
0: 100%.
2: Έβγαλε αντίδραση.
0: Εγώ τα παιδιά
2: και νομίζω
0: δεν έχω...
2: ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποιο θέμα με τη φυσική κατάσταση, υπερκαλύφθηκε επειδή ακριβώς ήταν λυσασμένοι να το γυρίσουν.
0: Ήταν, ναι.
2: Στον γκολ στο 1-1, εμείς ξέρουμε τι είναι ο Ηρακλής. Οι άλλοι θα μπορούσαν να πούνε, ρε παιδί μου, οποιοδήποτε από αυτούς, να πείτε παιδιά, είναι ο Φώτης ομάδα. Είμαστε και σοφαρίσαμε και παίζουμε και 205 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μας. Χαλαρά, πάμε να πανηγυρίσουμε πεταλά και τέτοια. Πάνε και παίρνουν την μπάλα και τρέχουν πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μάρκες το μόνο που κάνει είναι ότι κλωτσάει την μπάλα προς το κέντρο και γυρνάει στο πέταλο και πανηγυρίζει στατικά εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Να μην χάσουμε χρόνο.
1: Ναι, να μην κατέβει χρόνο.
2: Φίλε, τρελαίνομαι.
0: Ναι,
2: τρελαίνομαι, αυτό θέλω.
0: Και ξέρεις πόσο νευριασμένα είναι τα παιδιά με αυτά που γίνονται. Μα έτσι, δεν είναι ωραίο.
2: Προφανώς και δεν είναι ωραίο.
0: Πορώνουν,
2: παιδιά, ακριβώς. Αν εμείς νιώθουμε κάτι 1%.
0: Χειρότερο το κάνουμε εδώ.
2: Αν εμείς νιώθουμε κάτι 1%, σκεφτείτε αυτοί.
0: Ναι, ναι.
2: Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Θωμά, όχι, συμφωνώ. Γενικά δεν είναι φυσιολογικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή ότι είναι ένα και δύο μήνες οι άλλοι στην ομάδα και δεν μπορούν να παίξουν.
0: Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν,
1: δεν είναι φυσιολογικό. Απλά δεν έκαναν προετοιμασία. Αυτό λέμε με τον Ραφαήλ, ότι δεν έκαναν προετοιμασία.
0: Και α μην κάνουμε.
1: Αλλά δεν είναι φυσιολογικό μετά από αυτό. Δηλαδή σε αυτό συμφωνούμε.
0: Ρε Χριστούγεννα έχουμε σε λίγο.
1: Ναι. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Θα στολίσουμε, ρε. Δεν θα συζητάμε ακόμα. Να κάνει προετοιμασία ένα παίκτη.
1: Αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Εμείς δεν κάνουμε δίαιτα.
1: Κάνουμε.
0: Σε τρεις μήνες έτοιμοι να παίξουμε θα είμαστε.
1: Έτσι.
0: Μα δουλεύει τώρα οι άλλοι αθλητές.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν πρέπει να τα ακούω τώρα.
1: Κάνουμε δίαιτα με κοντοσούβλια.
0: Και δεν, εγώ δεν κολλάω ποτέ τα παιδιά. Λέει, τα κολλήσω εγώ το Μυρ. Κοίτα τον πω το Μυρ.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είσαι δημιουργικός και δεν βγάζει μια κάθετη που μπήκε ο Ήβη και βγάλει 7 κάθετες. Και τι να τον πω. Με πει ο Μυρ, ρε Μάστορα. Εγώ είμαι back.
1: Σωστά, καλά θα σου πει.
0: Εμένα με πήρατε για άλλη δουλειά, ρε μου. Δεν με πήρατε για να βγάζω κάθετες.
1: Εσύ εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλος ο Λόπεθ. Πόσο είναι,
2: 32? Νομίζω είναι 32.
0: Δεν είναι, είναι καλύτερη ηλικία.
1: 32, μια χαρά βγάζει ένα
0: εντάλλεπτο.
1: Δεν είναι 37.
0: Τώρα θα συζητάμε να βγάζει. Ρε παιδιά, να το ξέρει, κρατιέμαι.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή,
2: ωραία,
0: μου είπε. Δηλαδή, τώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε ότι δεν είναι έτοιμος ο Ήβη Λόπεθ που έχει βγάλει και μισή προετοιμασία. Ναι, μισό λεπτό λίγο τώρα. Και ότι θέλει ακόμα ένα μήνα, ενάμιση. Ενώ την ίδια στιγμή στις προηγούμενες δηλώσεις είπαμε ότι ο Κάκα ήταν έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα. Δηλαδή τώρα αυτό είναι θέλετε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση γι' αυτό. Βλέπετε, μη με ερεθίζετε. Είναι βράδυ, είναι νύχτα. Πάμε, όλα καλά. Πάμε για διπλό στο Χαριλάου. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε τώρα. Μη με ερεθίζετε.
1: Ενώ αν είχαμε άντρα, μην το πω.
0: Μη με ρεθίζετε, με ρεθίζετε τώρα με αυτά που λέτε.
1: Θα έλεγα αν είχαμε Κυνηγόπουλο.
0: Βεβαίως, ο Κυνηγόπουλο τώρα φορ. Να έβαζε εκεί αρρώστια τώρα Μαρκές με Κυνηγόπουλο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μαρκές τι αδιαφορετικό έφερε στην ομάδα. Έφερε στην ομάδα ότι ο Μαρκές δεν κοιτάει. Βγήκε και με πλάτη, το έκανε και αυτό. Αλλά δεν κοιτάει πώς θα βγει με πλάτη να υποδεχθεί για να σπάσει σε αυτό το παιχνίδι. Μπορούσε να βγει με πλάτη στην πάσα του Ρος, πιο μπροστά, να κάνει ανάποδη κίνηση, να υποδεχθεί και να πάει να τη σπάσει. Τι έκανε ο Μάρκες, είναι άλλου τύπου επιθετικός. Κοίταξε να πάρει το χώρο. Αυτή είναι η διαφορά του με τον Γκόλιτς. Δεν είναι ότι απαραίτητα είναι καλύτερος. Τώρα το καλύτερος και ο χειρότερος.
1: Α, έβαλε τρία γκόλ ο Κυνηγόπουλος.
0: Εγώ δεν θέλω να τα λέω. Απλά είναι 100% άλλου τύπου. Ο Μαρκέζ είναι ένας πάρα πολύ ωραίος στο χώρο center for και φανταστικός εκτελεστής. Θα μου πεις τι άλλο θέλεις. Τίποτα. Εμένα μου αρκεί, είναι παιχταράς.
1: Δεν θες κάτι άλλο, αυτό ισχύει.
0: Και εμένα μου αρέσουν αυτοί. Αυτή είναι η σύγχρονη center for. Εντάξει. Χρειάζεται και ο ψηλός.
1: Ναι.
0: Για άλλη δουλειά.
1: Για άλλη δουλειά. Συμφωνούμε.
0: Είναι θέμα θέσης, παιδιά, με τον τρόπο που παίζει ο Λόπεθ που γυρνάει στο 6 για να κατεβάσει μπάλα. Ναι. 90 λεπτό δεν βγαίνει. Συμφωνώ. Και πολύ ωραία. Δεν βγαίνει το 90 λεπτό. Βεβαίως. Βάλτε τον και βγάλτε τον στο 60.
1: Μπράβο. Όχι, το μπράβο το στο Κυνηγόπουλο που έκανε hat-trick σήμερα.
0: Έκανε hat-trick ο Κυνηγόπουλος.
1: 3 γκολ στην Ομόνια 1940.
0: Έχαναν.
1: Την καινούργια
0: ομόνια.
1: 3-3 έλεξε.
0: 3-3.
2: Τι να κάνει άλλο, σπαθιά να καταπιεί.
0: Τώρα, άμα τον πάρει στο φέρι στον Ηρακλή, ξέρει ότι δεν θα.
1: Εντάξει, να κάνει.
0: Δεν ξέρω τι έχει θέμα με το. Μόλις... Τέλος πάντων. Δεν υφίσταται παίκτη Μύρ στα εξτρέμ και κόλλητ σέντερ φορ. Τέλος πάντων, οκ, okay, ας μην μπαίνουμε τώρα
1: τον
0: σε γενικεύσεις
1: και,
0: και δεν υφίσταται. Με ρεθίζεις και είναι βράδυ. Δεν με βοηθάς όπως δεν με βοήθησες και χθες που σου λέω. Χθες.
1: Θα σε ρωτήσω μετά.
0: Σου λέω, τι έχω, έχω να κάνω πρώτη φορά μετάδοση.
1: Ναι, και με εμένα τι ήθελες.
0: Και σε λέω, δεν πρέπει να φάμε πολύ πριν κάνω τη μετάδοση.
1: Μα
0: έτσι μου είπαν.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτό να το συζητήσουμε.
0: Και μου λέει,
1: ωραία.
0: Ξέρω ένα μαγαζί. Δεν θα φάμε πολύ. Μην αγχώνεσαι. Και πάμε στην Νέα Ιωνία σε ένα μαγαζί. Κάθεται ο Βασίλης, κάθομαι κι εγώ.
1: Μισό λεπτό. Άντε, πες εσύ να απαντήσω εγώ μετά. Γιατί ξέρω τι θα πεις και ξέρω τι θα σου απαντήσω.
0: Κοντοσούβλη προβατίνα έχετε.
1: Αρνή ζήτησα. Δεν είχαν αρνή. Και φέραν πρόβατο.
0: Έχουμε ένα κιλό. Χοιρινό. Έχουμε 1,5 κιλό.
1: Όχι. Ωραία, να απαντήσω.
0: Να απαντήσει.
1: Ήμασταν 6 άτομα. Οπότε λέω εγώ, αφού δεν θέλει να φάει πολύ, να πάρουμε ένα κιλό χοιρινό και ένα κιλό πρόβιο. Μάλλον ήθελα ένα κιλό αρνίσιο, δεν είχε αρνίσιο. Μου λέει, δεν θρώμε, λέει, πολύ πρόβιο. Οπότε λέει, βάλε περισσότερο χοιρινό και βάζω 1,5 χοιρινό, μισό πρόβιο. Και εγώ θέλω να μείνω εκεί. Άντε να πάρω, λέω, κανένα σουβλάκι γιατί είχαμε και ένα παιδί.
0: Ευθύνομαι.
1: Και λέει, βάλε και μισό κοτόπουλο.
0: Ευθύνομαι.
1: Και του λέει στο τέλος, ενώ έχουμε κλείσει, βάλε και μισό κοκορέτσι. Που δεν το φάγαμε, το έφαγε μόνος του.
0: Περίμενε, μου ρίχνει ευθύνη, αλλά τι κάνει.
1: Τι
0: λέει,
1: κάνω, μωρέ.
0: Τι λέει αφού λέω και το κοκορέτσι. Μήπως να φέρεις και κανένα 12 σουβλάκια, αμά την παράγει.
1: Ναι, εγώ ήθελα. Όχι, όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Εγώ ήθελα να βάλω σουβλάκια. Και άρχισε να βάζει αυτό, βάλε και μισό κιλό κοτόπουλο, βάλε και μισό κιλό κοκορέτσι. Και του λέω, άστα, μην τα βάλεις.
0: Το είπα αυτό στην αρχή.
2: Στην αρχή.
1: Γιατί μη τώρα.
2: Συθυριστά.
1: Τα λέει αλλιώς.
0: Στην αρχή το είπε. Εγώ έκανα την σπατάλη τη μεγάλη, την ασυδοσία.
1: Γιατί αν παίρναμε αυτά που έλεγα εγώ, δεν θα έμπαινε και τίποτα και θα τρώγαμε μια χαρά.
0: Έμειναν όμως. Στον παππού με τα γλυκά δεν πήγαμε. Μετά πήγαμε για κρέπα.
1: Ναι, πήγαμε.
0: Λίγο για να γλυκαθούμε στην επιστροφή.
1: Πάλι στην Νέα Ιωνία.
0: Πάλι στην Νέα Ιωνία. Μόνο στην Νέα Ιωνία κινούμαστε.
1: Αφού το Πανθεσσαλικό είναι στην Νέα Ιωνία.
0: Α, δε, γι' αυτό,
1: ναι. Είναι, δηλαδή παλιά θα ήταν Δήμος Νέας Ιωνίας.
0: Πού λέει να κάναμε και δίαιτα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία ήταν.
0: Εντάξει. Από θέμα φαγητού ήταν πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό φαΐ.
1: Έτσι.
2: Ραφαήλ
0: λέει τρως.
2: Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Και ψεύδεσαι.
0: Τρως. Βέβαια τρώω. Βεβαίως. Βεβαίως. Το super chat. Εκεί πάνε στα σουβλά. Όχι παιδιά, εμείς δεν... Είμαστε.
1: Δεν ξέρω, το Super Chat πάει στο GM. Τώρα δεν έχω τίποτα ψάρια, δεν ξέρουμε εμείς τι κάνει αυτός.
0: Όχι, όχι, πάνε για ιερό σκοπό.
1: Τη δίαιτα του ανανάλη κάνετε. Δεν τρώμε ανανά.
0: Τα χρήματα από τα Super Chat στο τέλος θα πάνε στο καφτατζόγλιο. Μας και το κάνουν οι απίθανοι εκεί. Πάλι πεινάμε, ρε, σκάστε, ορίστε.
1: Για Χαριλάου, τι να πούμε δηλαδή.
0: Τι να πούμε, ρε, παιδιά.
1: Θα πάμε εκεί στο Χαριλάου, θα κερδίσουμε, θα γυρίσουμε, όλα καλά.
0: Ναι, η ομάδα θα πάει, θα δούμε αν θα πάμε. Αν θα πάει, θα φανεί μέσα στην εβδομάδα. Αν θα υπάρχει κόσμος της ομάδας. Ελπίζω να μην ξαναπάμε στη Νέα Ιωνία. Φτάνει.
1: Τώρα τι να πω.
2: Ωραία, είναι αυτό. Φτάνει,
0: φίλε, φτάνει. Το επόμενο παιχνίδι τώρα είναι. Κοιτάξτε τώρα τι έχουμε. Έχουμε Άρη. Βγάζει το διπλό με στον Άρη. Και εκεί που είσαι και έχει βγάλει το διπλό και λε: πω, πω τώρα θα του. Στρελάνω. Σου λένε δύο εβδομάδες θα ερχόμαστε να κάνουμε εκπομπές. Θα το κάνουμε μπουκιά και συγχώριο για δύο εβδομάδες. Δεν θα έχουμε τι να πούμε. Τι να σχολιάζουμε, εθνικές ομάδες.
2: Μάλλον πρέπει να ξαναπάτε Βόλο μετά, αλλά απλά για εκδρομή.
0: Ή να πάμε, φάμε.
2: Ναι.
0: Πάμε σε άλλη πόλη. Μόλι τον έχουμε την άξη τον Βόλο.
2: Πάτε για ένα. Ωραία.
0: Δεν ξέρω.
1: Φίλε μου λέει που είχαμε πάει την άλλη φορά πάρουμε νερά να το πω για. Πήγαμε αυτή τη φορά. Δεν πήγαμε.
0: Όχι, πήγαμε αλλού. Πήγε να με πάει αλλού που έχουν προσφορές.
1: Όχι.
0: Μια εξάδα νερό 6 ευρώ.
1: Εντάξει, μισό λεπτό. Γιατί πάλι τα λες.
0: Και μετά.
1: Πάλι τα λες ανάποδα.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, πήγαμε για απευθείας για κρέπα και πήραμε
1: κρέπα. Βασικά η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε ένα μαγαζί που να έχει τουαλέτα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί είχαμε τα γυναικόπαιδα που θέλανε τουαλέτα.
0: Σωστά.
1: Οπότε γι' αυτό πήγαμε στο μαγαζί με τις κρέπες, γιατί και νερά πήραμε. Και τα παιδιά που θέλαν να φάνε φάγανε. Εγώ δεν έφαγα κρέπα.
4: Θυμάσαι να τρώω εγώ κρέπα?
5: Όχι, δεν έφαγες.
4: Δεν έφαγα.
5: Εγώ έφαγα όμως.
4: Εσύ έφαγες.
5: Με ρέντα μπισκότα.
4: Να ποιος τρώει και ψεύδεται.
5: Ευχαριστώ.
4: Να ποιος τρώει και ψεύδεται.
5: Δεν μπορούσα να γλυκαθώ με τίποτα.
4: Λοιπόν.
5: Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ στην, στη διαδρομή. Οδηγούσε άλλος.
6: Α, και ο κορμπάκ.
4: Τώρα αυτό που λέει για το 6 ευρώ εξάδα.
5: Άλλος αυτός.
4: Ρε φίλε, εγώ εχθές είχα ξυπνήσει από τις 5 παρά 10 το πρωί, γιατί δούλευα 6. Έπρεπε να πάω στη δουλειά 6 παρά 20 και μετά το πήγα σε ρί. Γύρισα, άλλαξα και ήρθαν και με πήραν και φύγαμε. Οπότε λογικό νομίζω είναι να κοιμηθώ στις 12 το βράδυ στο αυτοκίνητο. Συγγνώμη κιόλας.
6: Δικαιολογείται. Εντάξει, εκτός και άμα κοιμήθηκε απευθείας. Γιατί με τα νεύρα που είχαμε στην
4: αρχή. Όχι, φύγαμε. Αφού περάσαμε τη Λάρισα, κοιμήθηκα.
6: Okay.
4: Και ξύπνησα στον Κορινό.
5: Χαριλάου, λέει, πού θα φάμε.
4: Χαριλάου, εγώ ξέρω ένα μαγαζί, αλλά δεν.
5: Εγώ τον Ντεβίντο ήξερα ότι είναι ωραίο. Έχει ωραίο, έχει δυνατό γύρο.
4: Ναι, δεν πήγαμε στον Εύεσμο, πώς φάνηκε.
5: Είναι το ίδιο.
4: Το ίδιο είναι. Τώρα, αν έχουν τον ίδιο γύρο, δεν ξέρω.
5: Decent, okay.
6: Κερνάτε, διαφήμιση.
5: Περνάει.
4: Ναι.
5: Άμα δεν έπρεπε.
6: Πρέπει, δεν πρέπει.
4: Το κάναμε τώρα. Τώρα τελείωσε.
5: Ρωτάει ο κόσμος τώρα. Δεν είπαμε εμείς κάτι.
4: Εκεί πάντω στο Βόλο φάγαμε στη Νέα Ιωνία. Στο...
5: Και δεν είπατε κάτι. Decent είπα.
6: Όχι, δεν είπαμε ότι είπε κάτι κακό. Κάθε άλλο.
5: Έφαγε 2 κιλά κρέα.
6: Η κρέπα σου.
5: Ορίστε, έχει δίκιο. Τι δύο.
4: Δεν έφαγα 2 κιλά κρέα, παιδιά.
5: Έφαγε 1 κιλό κρέα, ένα 200.
4: Εγώ έφαγα ένα 200.
5: Ένα.
4: Ούτε ένα έφαγα ακόμα, τέλος πάντων, οκ.
5: Και πατατούλες.
4: Πατατούλες έφαγα. Λοιπόν, γι' αυτό που λες τώρα εσύ για την εξάδα που κάνει 6 ευρώ.
5: Ναι.
4: Αυτό ήταν, παιδιά, λοιπόν, πάλι μικρή παρένθεση. Εγώ όταν είχαν γίνει, όποιοι θυμάστε, τις μεγάλες τις πλημμύρες εκεί στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο Βόλο.
5: Άντε και θα κλείσουμε με αυτό.
4: Ναι, ναι. Ήμουνα στο Βόλο όταν πλημμύρισε. Εσύ για αν το θυμάσαι, γιατί ο Ραφαήλ δεν το θυμάται, ας πούμε. Πριν 3 χρόνια που είχε πλημμυρίσει ο Βόλος.
6: Ναι, καλέ.
4: Το θυμάσαι. Ωραία.
5: Θυμάμαι.
6: Εγώ είχα πάει και σχετικά στα κοντά μετά και στο Πύλιο και τέτοια ήταν ακόμα διαλυμένοι δρόμοι.
4: Μπράβο.
6: Και δεν μπορούσα να πάω από όλες τις διαδρομές.
4: Εγώ ήμουν στο Βόλο όταν είχε πλημμυρίσει. Εκεί ήμουν.
6: Okay.
4: Ζούσα εκεί, δηλαδή, δεν είναι ότι τέτοιο. Εκείνες τις μέρες, από τη βροχή και την πλημμύρα και την ώρα που είχε κατέβει, είχε γεμίσει νερά όλο το δίκτυο ίδρευσης. Δηλαδή η ΔΕΙΑΜΒΗ ήταν να τη κλαίνει ρέγγες. Είχαν κλείσει. Είχε αμβουλώσει όλες τις αποχετεύσεις και δεν είχαν νερό τα σπίτια. Και μιλάμε για Σεπτέμβρη. Δηλαδή είχε ζέστη γενικά. Δεν ήταν ακόμα η κατάσταση να πεις ότι έγινε, ξέρω εγώ, Νοέμβρη-Δεκέμβρη που εντάξει. Ο κόσμος ήθελε να κάνει μπάνιο. Είχε ζέστη. Γενικά δηλαδή κακές υγειονομικές συνθήκες. Οπότε. Όταν έβρεχε, ο κόσμος για να αυτό που έκανε ήταν το εξής. Μάζευε νερά από τα λούκια, τα χρησιμοποιούσε για τις πιο δευτερεύουσες ανάγκες, τύπου να καθαρίσει, ξέρω εγώ, πράγματα, την τουαλέτα, να τα ρίξει μέσα αντί, γιατί δεν είχε και τα καζανάκια, δεν δουλεύανε.
5: Θες να κλείσουμε τώρα και να ρίξουμε teaser για την επόμενη εκπομπή?
4: Όχι.
5: Όχι,
4: θέλω να το ολοκληρώσω αυτό. Δεν θα κρατήσει πολύ.
5: Τι έγινε όταν. Εσύ έτσι καταλάβαμε τον κόσμο.
4: Εντάξει, θα πούμε, marketing. Ναι, θα πούμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα θυμάμαι τον εαυτό μου να παίρνω μια λεκάνη και να πηγαίνω στην Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Νέας Ιωνίας εκεί να παίρνω νερό από το συντριβάνι που είχε κρατημένο για την τουαλέτα μου. Ναι, βέβαια. Γιατί έμενα δίπλα εκεί. Και τέλος πάντων. Άρχισαν φυσικά ο κόσμος για τις πιο πρωτογενείς, ας πούμε, ανάγκες του, δηλαδή φαγητό κλπ. Να παίρνει μπάνιο, να παίρνει εξάδες, νερά, δηλαδή μεγάλα, εν πάση περιπτώσει, ή τέτοιο. Τηλέφωνο.
6: Έχουμε γενικότερα τηλέφωνο.
4: Έχουμε τηλέφωνο. Να το ολοκληρώσω αυτό και επειδή έχει πάει 12 και γενικά.
5: Ναι, ρε παιδιά, θα φύγουμε.
6: Ό,τι θέλετε
5: εσύ. Ναι, να ζητήσουμε συγγνώμη. Στην επόμενη εκπομπή.
4: Στην επόμενη θα κάνουμε μόνο τηλέφωνο.
5: Μόνο τηλέφωνο.
4: Ωραία. Λοιπόν.
5: Στην επόμενη που θα είναι με τον Άρη, ρε.
4: Οπότε αυτό καταλαβαίνετε με τα, με τα νερά. Είχε γίνει ένα τεράστιο πεδίο εσχροκέρδειας. Ο Δήμος μοίραζε νερά. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, εντάξει, για να μην λέμε και ψέματα. Εντάξει, αλλά τα νερά που μοίραζε ήταν πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή ήταν, θυμάμαι, ας πούμε, εκεί στη Νέα Ιωνία, στο Δημαρχείο, το παλιό τη Νέα Ιωνία. Έρχεται ένα φορτηγό κάθε μεσημέρι. Σε ένα τέταρτο είχαν αδειάσει όλα. Δηλαδή πήγαινε, μπορεί να περίμενε την ουρά και να μην είχε να πάρει νερό.
5: Καλό.
7: Όχι, πάρ' τον αρτοφύλλο. Συνέχισε.
4: Ωραία. Λοιπόν. Εκείνο λοιπόν το. Α, να βγάλουμε τηλέφωνο. Εκείνο λοιπόν το. Α, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Είσαι στο Πρέσυμνο.
7: Ω, τι κάνετε.
8: Δεν μ' αρέσει. Θέλω να μιλάτε στο ελληνικό σας, παρακαλώ.
7: Τι κάνεις.
8: Είμαστε φιλαράκια. Είμαστε Ιρακιωτής, είμαστε Μοηδεάτες, είμαστε... Εντάξει, δεν έχω και πολύ μεγάλη απόσταση. Πόσο... 46 χρόνια, πόσο είσαι.
7: Εντάξει, τίποτα. Εγώ είμαι 18.
8: Δεν είσαι.
7: Εγώ είμαι 32. Εγώ είμαι 32.
8: Εντάξει, μια δεκαετία. Μια δεκαετία διαφορά, εντάξει.
2: Δεν είναι θέμα ηλικίας, θέμα σεβασμού είναι.
8: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω ότι έχετε αγωγή.
4: Είναι μεγαλύτερος.
8: Έχετε αγωγή σαν άνθρωποι, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Λοιπόν, αλλά θέλω να έχουμε χιότα. Θα μιλάμε σαν φίλοι. Τι είμαστε φίλοι.
7: Έγινε.
8: Εντάξει. Λοιπόν, έχω και πρόταση να σας πω για δύο εβδομάδες, να ξέρετε.
7: Αλλά ακούμε.
8: Και να κάνετε. Αλλά θα σας το πω στο τέλος αυτό.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, δεν άκουσα την ανάλυση σας. Σας θεωρώ τους πιο έγκριτους. Από όλο το site και στο σύνολο το ραδιόφωνο στην ανάλυση, ξέρετε πολύ μπαλίτσα.
7: Όλα τα παιδιά είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα παιδιά όμως.
8: Έχετε μεγάλη αντίληψη. Η δικιά σας εκπομπή είναι στο κομμάτι της ανάλυσης. Δηλαδή, αυτή είναι η υπόψη μου. Συγγνώμη, τοποθετούμε. Εντάξει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο. Ξέρει πολλά κατάρια μπάλας ο Πρόεδρος μας. Mm-hmm. Πήρε με πολύ λίγα λεφτά σε σχέση με το σύνολο, εντάξει. Έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα.
7: Ναι.
8: Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, στην άμυνα. Παρλίως. Ο άνθρωπος όχι μόνο είναι στόπερ, ξέρει και δίνει πάσες, δηλαδή ξέρει μπάλα.
7: Ο Ρος. Ναι, ο Ρος. Είναι αρκετά καλός, ναι.
8: Είναι, όχι αρκετά καλός, είναι φοβερός. Mm-hmm. Φοβερός. Πήγαινε, είναι στη θέση που πρέπει και ο Βούρος είναι το άριστο εφτάρι μας.
7: Και εκεί περιμένουμε να δούμε και το Λαουρίτσεν κάποια στιγμή.
8: Άρχισε να παίζει ο Λαουρίτσεν.
7: Σέντερ μπακ είναι.
8: Όχι, δεν παίζει κεντρικός.
7: Παίζει κεντρικός, αλλά θα μπορούσε να παίξει και δεξιά.
8: Α, μου λύνει τα χέρια. Πολύ χαίρομαι.
7: Πολύ χαίρομαι. Αριστερά μπορεί να παίξει.
8: Με τώρα, όπως θα φαντάζομαι εγώ.
4: Μην τα λέω, δεν παίζει, οπότε δεν. Τι να σου πω.
8: Λοιπόν, κέντρο. Ματσάρι, επιτέλους. Βρήκε τη σωστή θέση του Μιζέ. Του έλεγα την Πελάκο, αλλά με έβαλε γυαλιά. Φοράω πρεσβειοποίηση. Mm. Τώρα πλέον φοράω και μοιοποία στα πάντα.
7: Πολλές αντοχές. Τον άλλαξε,
8: τον έβαλε στις θέσεις, αριστερός. Mm-hmm. Τον έβαλε στην πλευρά του.
7: Ακριβώς.
8: Αριστερά έχουμε Λιζέ, δεξιά έχουμε
7: Σόρια.
8: Αν αυτοί οι δύο είχαν, δηλαδή αυτοί οι δύο παίκτες, είχαν μαζί, δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε Σόρια και τα χαρακτηριστικά που είχε ο Λιζέ, mm-hmm. και είναι μαζί, θα έκανε 10 εκατομμύρια αυτός ο παίκτης.
7: Okay.
8: Είναι φοβερή. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή με low budget και παίρνουμε φοβερή. Λοιπόν, Μέση. Σουρλής, φοβερός, υδρώνει 10 φορές τη φανέλα.
7: Πολλά χιλιόμετρα, πάνω και κάτω.
8: Και ο Καϊμπό, σωστά.
7: Σωστά.
8: Θεωρώ ότι μόλις μπήκε ο Ραντόγια, ο Καϊμπούε θα είναι αναπληρωματικός. Οπότε κλείσαμε και εκεί.
7: Πολύ πιθανό, ανάλογα το παιχνίδι, ανάλογα το τι, ναι, χρειάζεται εκείνη τη στιγμή ο προπονητής.
8: Λέω εγώ τη δικιά μου τοποθέτηση.
7: Ναι, σωστά. Είμαστε εντάξει, κοντά. Εντάξει. Δεν είμαστε μακριά.
8: Εντάξει. Ανεβαίνουμε πιο πάνω. Ήδη. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Mm-hmm. Πολύ τυχεροί. Μαρκές. Κίλερ. Killer. Mm. Το λέω, δηλαδή έπαθα σοκ. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοιο παίκτη.
9: Σε αλφα εθνική δεν ξέρω κι εγώ για πότε. Ναι, σε αλφα εθνική σίγουρα.
8: Ναι, δηλαδή έχουμε, είμαστε
9: από το Βέλγιο ίσως. Από το Βέλγιο ίσως όταν ήρθε το 15.
8: Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, να πω για τον Μπαρτσένας.
0: Mm-hmm.
8: Που κι αυτός άμα κουμπώσει θα γίνει θαμός.
0: Εννοείται, εννοείται. Όχι, σαν μονάδες αρχίζει και φαίνεται ότι η ομάδα έχει αρκετά ποιοτικές μονάδες.
8: Λοιπόν, αυτό είναι μια αλήθεια. Και πάμε εκεί που πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση στον πρόεδρο. Άμεση. Θεωρώ ότι ο Κούστας είναι κλάση σε επίπεδο ανώτερων κόλλητς. Είναι οι παίκτες. Σε αυτό το μάτς το τσέκαρα, το προσπάθησα, το κοιτούσα. Αυτό το γκολ που έβαλε το ακυρωθέν, που δεν ακυρωθέν, δεν το συζητάμε.
9: Σίγουρα.
8: Είναι αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει ο Κόλλητς και δεν την έκανε όλο το... στα 70 λεπτά που έπαιξε.
9: 85.
8: Ναι.
9: Δεν έπαιξε 70.
8: Ναι, πολύ είπα ένα στατιστικό νούμερο να πλησιάσω το τέτοιο. Το... Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh.
8: Λοιπόν. Και αυτό πρέπει να κάνει ο Κόλλητς. Αυτό ήθελε και ο Ματσάρη. Και ήθελε, νομίζω, από την εκπομπή σας το άκουσα κιόλας, ότι η δεύτερη πάσα, τάκ, παίρνω την κεφαλιά, φεύγω την επίθεση, έχω τους χείλερ, μπήκε το γκολ, φυλάκια.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Τη δεύτερη μπάλες, ναι, αυτό ζητάει, το ψάχνει πολύ.
8: Αυτό δεν το έχει ο Κόλλητς. Δεν το έχει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι σκληρά, αλλά...
0: Όχι, όχι, δεν, μια χαρά την άποψή σου λες, εννοείται. Το μόνο που μας απασχολεί είναι ότι εδώ ο ηχολήπτης θέλει να πάει για ύπνο, έχει φύγει πολύ αργά. Τα λες ωραία όμως, εγώ συμφωνώ αρκετά. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτά πρέπει να ανακατεύεται ο πρόεδρος. Έτσι, δηλαδή, επειδή είπες ότι θέλει να παρέμβει ο πρόεδρος δεν μπορεί να πει τον προπονητή του τι θα βάλει.
8: Ο πρόεδρος εννοεί να πάρει
0: ένα. Α, εννοεί να πάρει άλλο φόρ. Α, οκ.
8: Θέλει ένα συνδεθόν ψηλό.
0: Okay,
8: δεν κάνει, δεν κάνει ο Κόλλητς. Έχουμε Κούστα.
0: Táxi.
8: Ο Κούστα είναι μια χαρά. Δηλαδή μπήκε ήταν ο Κούστα, τάκ και την κάναμε την πάση. Το βάλαμε τον κόλ. Θεωρώ, εντάξει, Ράιντ τώρα όχι. Θέλει να τον δώσουμε το Δεκέμβριο. Αλλά να έχουμε ένα αντικαταστάτη λίγο καλύτερο από τον Ράιντ. Τσάκλα, όχι. Κόλλητς, όχι. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο κορμό σαν ομάδα, η οποία και επιπλέον με το, θα πω και κάτι ακόμα, που το οποίο είμαστε και τυχεροί που έχουμε αυτόν τον προπονητή, γιατί το λέω, πόσες ομάδες αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζουν το 3-4-3?
0: 3-4-3 συγκεκριμένα ή γενικά τριάδα στην άμυνα?
8: 3-4-3.
0: Όφι, εμείς και όφι.
9: Ναι, και όφι.
8: Εμείς και όφι, μπράβο. Γι' αυτό εγώ σας λέω ότι είστε διαβασμένοι. Σας παραδέχομαι. Λοιπόν, είδα το μάτς με το... Δεν παίζει μόνο το τι ομάδα έχεις, είναι και το σύστημα που παίζεις. Αυτό το σύστημα θα δυσκολέψει πολλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Οπότε...
0: Αυτά τα συστήματα, για να σε προλάβω εδώ λίγο, αυτά τα συστήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα μάθει η ομάδα σου, πάρα πολύ δύσκολα να τα αντιμετωπίσει ο αντίπαλος, αν καταφέρεις να το παίξεις σωστά.
8: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι μέχρι να καταφέρεις να το παίξεις σωστά, είναι δύσκολο, ταλαιπωρείς πάρα πολύ την ομάδα. Τέλος πάντων, να δώσουμε ένα ραντεβού την άλλη εβδομάδα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Η αλήθεια είναι, τα λέμε ωραία, δεν σε κλείνω για άλλο λόγο. Απλά επειδή πήγε και τέταρτο, 12 η ώρα πρέπει να κλείσουμε.
8: Ναι, ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι, παίζουμε μια ατάκα.
8: Για τις δύο εβδομάδες. Για τις δύο εβδομάδες.
0: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, επειδή γνωρίζετε μπάλα και ξέρετε μπάλα και επειδή ο Ηρακλητής πρέπει να δείξουμε και σε αυτή την κλάση μας, έχω μια πρόταση να σας κάνω.
0: Mm-hmm.
8: Θέλω να εξηγήσετε αυτά τις δύο εβδομάδες, mm-hmm. αν θέλετε, και αν το εγκρίνετε αυτό που σας λέω, να εξηγήσετε τις θέσεις, τι κάνει ο κάθε ένας παίχτης, δηλαδή να ξεκινήσουμε τα βασικά. Και μετά να αναλύσετε τα συστήματα 4-4-2, 3-4-3 και τα λοιπά, ώστε ο φύλαφλος κόσμος που σας ακούει να καταλαβαίνει και τι λέτε. Γιατί, να ξέρετε, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει από μπάλα.
0: Ναι, οκ. Okay. Καλά, και εμείς εκλαϊκευμένα τα λέμε, δεν είμαστε προπονητές.
8: Αυτό λίγο να κατα... γιατί... Πετάμε ένα 3-4-3, πετάμε ένα 4-4-2, πετάμε ένα center back, πετάμε ένα extrem. Και εγώ σα το λέω ότι δεν ξέρει πολύ μάζα κόσμου αυτά τα απλά πράγματα. Δεν είπα εγώ να γίνουμε πρόπονοι να κάνουμε σχόλια προπονητών, αλλά επειδή είπατε τι έχετε για αυτές τις δύο εβδομάδες. Και μου δώσατε το βήμα.
7: Ναι, όχι, καλά, καλά έκανες. Είναι ωραία πρόταση. Ναι, μπορούμε να κάνουμε και μια τέτοια εκπομπή να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για αυτά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε και πάλι που πήρες.
8: Χιλιά πολλά, χιλιά χρόνια Ερακλής.
7: Χιλιά χρόνια Ερακλής.
8: Όχι, ναι, διπλό στον Άρη. Δεν το φοβόμαστε. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα δεν είναι ο Άρης. Με αυτή την ομάδα μη φοβάστε τίποτα.
7: Συμφωνώ.
8: Χιλιά χρόνια Ερακλής.
7: Χιλιά χρόνια Ερακλής.
6: Χιλιά χρόνια Ερακλής.
7: Χαίρομαι και για τον κόσμο, έτσι, 197 like έχουμε μαζέψει, δεν είπα κουβέντα. Θα κάνετε like τώρα στο βίντεο και όσοι το δείτε κοσέρβα, θα το δουν τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αφού μπαίνετε και το βλέπετε, 3-4 χιλιάδες πόσοι είναι που μπαίνουν και το βλέπουν το βίντεο. Τζάμπα είναι, πατήστε like, δηλαδή για το Θεό και την Παναγία, αφού δεν βοηθάει αυτό.
6: Μάλλον ξεχνάνε.
7: Δεν βοηθάει.
6: Μάλλον πρέπει να το επιθυμίζουμε πιο συχνά, δεν ξέρω.
7: Νομίζω βοηθάει.
6: Βοηθάει, πώς το βοηθάει, τον λογαριασμό και όλα.
7: Νομίζω βοηθάει. Φοβερό. Νομίζω βοηθάει. Ωραία. Να κάνετε όλοι like στο
1: να
7: βίντεο.
1: Να τελειώσω αυτό που έλεγα.
7: Α, συγγνώμη.
1: Γιατί ναι, τελείωσα. Είχαμε και το τηλέφωνο.
7: Πιάσαμε και. Συγγνώμη, ναι. Απλά πήρε πολλές ώρες με είπε, γι' αυτό ήθελα να δω τι.
1: Οκ. Ναι. Εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι σε εκείνη την όλη την κατάσταση δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για την εσχροκέρδεια που. Ήθελα να πω πάνω στο κομμάτι ας πούμε, των νερών, γιατί ήταν από εκεί που ήταν ένα είδος τέλος πάντων που okay, το παίρνει κάποιος κόσμος. Γενικά στο Βόλο δεν πολύ πίνεται, και το, πίνεται, αλλά έχει πολύ κακή γεύση το νερό από τη βρύση. Οπότε πολλοί κόσμος παίρνει έτσι και αλλιώς εμφιαλωμένο για να πίνει. Αλλά τότε έπαιρνε για όλες τις δουλειές και ο Δήμος έδινε πολύ λίγα εμφιαλωμένα νερά για τις ανάγκες ας πούμε, των δημοτών και των κατοίκων ας πούμε, του Βόλου. Τα μαγαζιά γενικά αρχίσαν να τσιμπάνε λίγο τις τιμές των νερών. Η αλήθεια είναι ότι εν μέρει δικαιολογημένα, γιατί κάθε μέρα έπρεπε να δίνουν παραγγελίες.
6: Δεν θα συμφωνήσουμε με το δικαιολογημένα, αλλά
1: εν
6: ναι.
1: Εν μέρει λέω. Υπήρχε όμως ένα συγκεκριμένο μαγαζί το οποίο έκανε το εξής. Θα πω το όνομα του μαγαζιού.
7: Όχι, γιατί... όχι, μην ψώνω.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει.
7: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να ξέρω
7: κανένα. Όχι. Πέρα από την πλάκα. Είμαστε live, μην τύχει.
1: Okay. Ένα συγκεκριμένο μαγαζί το οποίο βρίσκεται στην Αναπαύσεως.
7: Ναι.
1: Όχι, δεν θα πω το όνομα του μαγαζιού.
7: Ναι.
1: Στην Αναπαύσεως είναι.
7: Το μαγαζί το Βολιώτικο.
1: Αυτό. Ναι, στην Αναπαύσεως στην Νέα Ιωνία βρίσκεται αυτό το μαγαζί. Γωνιακό.
7: Ρε.
1: Είναι γωνιακό.
7: Φτάνει, ρε.
1: Και πουλούσε τα νερά σε τιμή γενικής. Δηλαδή, ένα μεγάλο νερό. Μόνο του μπορεί να το πουλήσει ένα ευρώ. Οπότε σου λέει, αφού η εξάδα έχει 6, θα την πουλήσω 6 ευρώ την εξάδα.
7: Ναι, σωστά. Αφού ένα επί 6, 6 κάνει, ρε φίλε. Τι έκανε λάθος.
1: Και πουλούσε 6 ευρώ την εξάδα. Εγώ νομίζω ότι το όνομα πρέπει να το πω.
7: Όχι, όχι. Μα την Παναγία θα κλείσουμε το τέτοιο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όλα γαλά να κλείσουμε. 211 like με το που το έπανε. Πρέπει να πάμε τουλάχιστον. Πρέπει να πηγαίνουν όλα τα βίντεο. Πρέπει να πηγαίνουν 500 like τουλάχιστον. Δεν γίνεται. Το βλέπει πολλοί κόσμος. Να κάνετε like. Τέλος πάντων, πήγε. Τι ώρα πήγε? 2 ώρες και 20 λεπτά. Όχι 2 ώρες και 20 λεπτά κάνουμε εκπομπή. Αυτό ήθελα να πω. Πήγε 12 και 20. 2 ώρες και 20 λεπτά, κύριε Ματζάρη, χωρίς Άικος. Εδώ το είχα. Δεν κάπνισα. Υπομονή θέλει. Γίνεται. Όλα γίνονται.
6: Όλα γίνονται.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Ιταρό που μας φιλοξένησε άλλη μια φορά εδώ για να κάνουμε εμείς την εκπομπούλα μας και να πούμε εμείς τα δικά μας, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, παιδιά, είναι η άποψή μας. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ιωάννη απέναντι που ήταν ηχολήπτης εδώ για τόσες ώρες και όλους εσάς για την παρέα σας. Βγήκε ο πρόεδρος του Sky.
1: Να κάνω μια ερώτηση σύντομη στον κόσμο.
7: Ναι.
1: Όταν λέτε δρόμος, δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι ένα μέρος ας πούμε είναι στην. Εγνατία, λέμε Εγνατία με Βενιζέλου ή Εγνατίας και Βενιζέλου. Τι λέτε, όχι ποιο είναι το σωστό, τι λέμε εμείς.
7: Δεν έχω ιδέα. Δεν λες γωνία.
1: Παιδί μου, εντάξει. Γωνία.
7: Καλά, δεν ήταν να βγει. Στο Sky θα βγει. Ποια αθλητική Κυριακή, μην πρέπει να μας
1: πει. Μόνο μπάλα είναι το Sky. Η εκπομπή αυτή έτσι λέγεται.
7: Ναι, λέει στην Αθλητική Κυριακή. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Θα δω, εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι την Τετάρτη εδώ με το φίλο του Βασίλη. Ο Βασίλης πιθανότατα θα κάνει μόνος το πρωινό μαγκαζίνο σαν άλλη ρούλα κορομιλά. Ευχαριστούμε για την. Τι λέμε, όχι για την ακρόαση εδώ, είναι και τηλεθέαση.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
7: Ευχαριστούμε τους πάντες. Να είστε καλά, υπομονή.
9: Να θυμίσουμε και το event για την boutique.
0: Να θυμίσουμε.
9: Για το Era Store. Που είναι στις 18 του μηνός, το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, μετά τις 7-7.30 εδώ στο χώρο του Γουσού. Που θα γίνουν τα εγγένεια της νέας boutique, το Era Store. Ελάτε, θα είναι μια εκδήλωση αρκετά ωραία. Θα έχει αθλητές από κάποια. Κάποιους αθλητές από αθλήματα.
0: Θα έχει.
9: Ναι, έτσι. Οπότε ελάτε, φέρτε και τα παιδιά σας να δουν λίγο έτσι Ηρακλή, να περάσουν ένα κενόλευκο απόγευμα.
0: Και να μπείτε να παίξετε και στο Fantasy, που εγώ που το λέω πάντα δεν μπήκα, το ξέχασα.
9: 25 λέει το event, συγγνώμη, όχι 18, ναι, εντάξει. Ναι,
0: το ξέχασα να μπω, δεν μπήκα.
9: Ένα Σάββατο, μια εβδομάδα μετά.
0: Άρα πρέπει να έχω γίνει τελευταίο τώρα. Πρέπει να είμαι 400 τόσο, ας πούμε, σαν θέση. Δεν πειράζει, σκίζουμε, πάμε καλά.
2: Πρόσεχες.
0: Το έβγαλα το ακουστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
9: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ, παιδιά.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα καμιλοπάρδαλη και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: μικρός είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπά και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και ο παπά, η άνοιξη τυλά σημάδια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα χείλη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κι όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και θα σε θυμάμαι παντοτινά. Μην θες να μεγαλώνει μου τον σάρων γονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.
2: Κοίτα, νάνα, με κόκαλα.